Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει.

στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Υπουργείο Υγείας.

0: δυο.
1: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
2: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Καλησπέρα, 102,2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Ξεκινήσαμε και για σήμερα, για ακόμη μία ημέρα, για ακόμη ένα πρωινό. Και όταν λέμε πρωινό εννοούμε πρωινό σφαίρα 102,2. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου 2026. Είμαστε εδώ και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7. Φυσικά στην παρέα μας και σήμερα είναι η Vodafone και φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ

0: της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο vodafone.gr. Παναγής Τζορτζάτος, λοιπόν, γενικός Καλούδης, κάπως έτσι θα πάνε παρέα τα δυο τους, εμείς δηλαδή, μέχρι και τις 8. 8 είπα, καλά. 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Μην μου δίνετε σημασία, εντάξει, πρωί ακόμα. Ακόμα δεν έχουμε πιει με μια κουλιά καφέ. Έτσι να ανοίξει λίγο το μάτι, έτσι να ξυπνήσουμε λίγο όμορφα, αισιόδοξα, χαρούμενα. Να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Πώς είπαμε ότι έχει σήμερα ο μήνας? Έχει 7, 7 Μαΐου. Κοίτα που φτάνουμε και στα μέσα του Μαΐου, φιλέ. Άκου τώρα εδώ να δεις τι έχει να γίνει. Θα φύγει και ο Μάιος, χαμπάρι δεν θα πάρουμε. Βέβαια θα έρθει και το καλοκαιράκι μετά. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, μήπως αναζητάς το κάτι διαφορετικό να δοκιμάσεις στην κουζίνα σου? Αυτή την εβδομάδα στα Lidl σου δίνουν την απάντηση με πάνω από 50 επιλογές ασιατικών προϊόντων της σειράς Vitasia. Βρες αυθεντικά soba noodles για να απολαύσεις ένα ξεχωριστό γεύμα. Σάλτσα τεριάκι για να δώσεις ένταση στα πιάτα σου και το ειδικό panko για το πιο τραγανό πανάρισμα που έχεις δοκιμάσει ποτέ. Αν πάλι αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο, δοκίμασε snack από φύκια ή τα chips καστανού ριζιού. Πω με γουασάμπι, τι ωραίο που είναι όλο αυτό. Και για το τέλος τα cherry blossom gin σε περιμένει για να συνοδεύσει έτσι το δείπνο σου ιδανικά. Μην αργείς, οι γεύσεις της Ανατολής σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις στα Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει.
1: Μαϊ τάι κλάι μάι, αιτσβάι πολιτσάι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, έχω τρόπους επικοινωνίας. Έχω Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχω Viber 6936-101022 και στο Viber και εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ρε παιδί μου, τις σκέψεις σας, τον προβληματισμό σας, το άγχος σας, την ανάγκη σας. Ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε, εδώ είμαστε εμείς να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να τα συζητήσουμε όλα. Τώρα, να σας πω επίσης για κάτι πολύ ωραίο. Ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας ξεκινά και ο λόγος για τον ΔΕΗ Tour of Ελλάς 2026 που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, 120 αθλητές, ανάμεσά τους και ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863,8 χιλιόμετρα σε 5 ημέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Γιάννενα με την Αθήνα. Στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο ellaspavlatour.gr. Αυτά είναι τα ωραία τα νέα και έρχονται από τη ΔΕΗ. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα, θα σας το πω εντάχει. Ο Αριστοτέλης έστειλε το δίλημα για σήμερα. Ο Αριστοτέλης, από ό,τι έχω καταλάβει και θα σας τα πω πολύ γρήγορα, είναι ένα παιδί από μια ευκατάστατη οικογένεια. Έχει και εκείνος, δουλεύει πάρα πολύ.
1: Ποιος έστειλε το μήνυμα?
0: Ο Αριστοτέλης, ο ίδιος.
2: Τώρα, μόλις αυτό είπε.
0: Είναι κάτι που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Ο Αριστοτέλης, παιδιά, θα σας το πω έτσι πολύ αυτό. Είναι πλούσιος ο άνθρωπος, έχει πολλά χρήματα.
1: Ναι, πήγαμε, το καταλάβαμε.
3: Βέβαια, γι' αυτό το λένε Αριστοτέλης, ο Νάσης.
0: Ακριβώς. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, στις 16 Ιουνίου παντρεύεται με τη γυναίκα του.
2: Τρομερό.
0: Το θέμα όμως είναι ποιο. Είναι μια κοπέλα που λέει την ερωτεύτηκα, λέει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα. Την ερωτεύτηκα πάρα πολύ γιατί είναι μια απλή γυναίκα, γιατί έδειξε ότι με ερωτεύτηκε και εκείνη. Εγώ είχα σκοπό να μην παντρευτώ ποτέ, αλλά εκείνη μου έκανε η γυναίκα το κλικ. Δεν πίστευα στο γάμο, δεν ήθελα να παντρευτώ, δεν μου αρέσει όλη η διαδικασία. Αλλά εκείνη μου το έβγαλε κτλ. Προχθές λοιπόν, επειδή συζούμε εδώ και αρκετό καιρό με την μέλουσα σύζυγό του, δεν μας λέει το όνομά της για ευνόητους λόγους.
3: Ενώ το μέσα... δικό του το λέει. Αριστοτέλης και πλούσιο. Πώς να είναι.
0: Μπήκε μέσα στο σπίτι.
2: Πολύ.
3: Με αγροκοιτάζει. Γιατί με αγροκοιτάζει?
0: Και σήκωσε, άκουσε να χτυπάει το τηλέφωνο. Η γυναίκα του ήταν κλειδαμπαρωμένη μέσα στο δωμάτιο, ήταν ξαπλωμένη. Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο από το σαλόνι ο Αριστοτέλης και άκουσε τη γυναίκα του να το έχει σηκώσει ήδη από το δωμάτιο και να μιλάει με τη μαμά της.
2: Είναι double, double, double.
0: Ακριβώς, κάπως έτσι λέγεται. Και άκουσε να της λέει ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του, δεν τον αγαπάω και μη μου το κάνεις αυτό. Και της είπε όχι, θα τον παντρευτείς, να φτιάξεις τη ζωή σου, να αποκατασταθείς, να έχεις δικαιώματα. Μου τα στέλνει τώρα ο Αριστοτέλης στο mail και το διάβαζε, είναι 2,5 σελίδες.
1: Αποκλείεται να το στέλνει ο ίδιος ο Αριστοτέλης.
0: Ο Αριστοτέλης.
1: Ή το στέλνει φίλος του, ή το στέλνει καμιά θιά του, ή το στέλνει κάποια.
0: Όχι, αφού του βλέπω και το mail.
2: Τέλος χορέψα τον μπάλο.
0: Και άκουσε με λίγο και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω, γιατί την άκουσα να παίρνει συμβουλές από τη μαμά της να με παντρευτεί ενώ δεν θέλει.
1: Να σκοτεί να φύγει, ρε φίλε. Τι ναι, να κάνεις, ερώτηση.
0: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί λέει, μην βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσεις όπως
3: είναι
0: λέτε πάντα.
3: Είναι καστρωμένη.
0: Όχι. Γιατί λέει, εγώ είμαι καψούρης, είμαι ερωτευμένος, είναι η μοναδική γυναίκα που μου το έβγαλε αυτό, η μοναδική γυναίκα που θέλησα να την παντρευτώ.
1: Έτσι, το λέω εγώ, ρε.
2: Έτσι, όπως σε βλέπω.
1: Και πέστε μου, λέει, σε βλέπω και με βλέπεις, Αλέξανδρο, θα στο βγάλει κι άλλη.
0: Και πέστε μου, λέει.
3: Έλα, Αλέξανδρο, Αριστοτέλη.
1: Έλα, Αριστοτέλη μου, καλημέρα.
0: Και πέστε μου, λέει, τι να κάνω, γιατί εγώ στις 16 Ιουνίου παντρεύομαι. Άκουσα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν τη έχω πει, λέει, ακόμα τίποτα.
3: Να την πάρει, μωρέ, και τι έγινε, λεφτά έχει.
1: Άκου εδώ.
3: Να την πάρει.
2: Θα σε ερωτευτείς μετά.
0: Αριστοτέλη. Τίνω να σας πω στο κλείσιμο. Τίνω να σας πω ότι δεν με νοιάζουν αυτά που άκουσα. Ότι εγώ είμαι ερωτευμένος, τι θέλω.
3: Άμα δεν τον νοιάζω, την πάρει. Τι έγινε, δεν πειράζει.
2: Ναι.
3: Θα ξέρει κιόλας τι του γίνεται.
0: Τι σκατιά.
3: Ενώ άλλοι είναι αυτοί, παίρνουν κάποιους και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Του λέει αυτός ξέρει.
0: Τι σκατόψυχη πεθερά όμως είναι αυτή εδώ που τα λέει.
3: Γιατί, μια χαρά. Φροντίζει για την κορούλα της.
2: Μια χαρά τα είπε.
3: Άλλοι που το κάνουν και νομίζουν ότι κάνουν κάτι άλλο, δεν πειράζει. Αυτή το κάνει με ειλικρίνεια.
0: Δεν το κάνει με ειλικρίνεια. Στην κόρη της τα έλεγε.
3: Στην κόρη της με ειλικρίνεια. Τι θα του πει του ίδιου. Άμα τη ρωτήσει όμως τώρα θα του πει. Δεν νομίζω να τα αρνηθεί.
0: Δεν έχω πει, λέει, να μην σας πω, λέει, ότι μου έχουν περάσει πολλά από το μυαλό.
3: Όπως
0: να το αποκαλύψω τη μέρα του γάμου.
4: όλο αυτό που έγινε και όλο αυτό που άκουσα.
3: Τι θα αποκαλύψει κι αυτός?
4: Ότι άκουσα.
5: Σας κάλεσα σήμερα εδώ να σας πω ότι την άκουσα μιλάει με τη μαμά της και είπε ότι δεν με θέλει καθόλου.
4: Νάνση, σταμάτα να υποστηρίζει την πατσαβούρα, την πεθερά και την άλλη την ηλίθια τη γυναίκα.
3: Υποστηρίζω τον έρωτα του Αριστοτέλη για την γυναίκα αυτή που του έκλεψε την καρδιά.
4: Μα είναι όμως από τη μία πλευρά μόνο. Είναι 50% έρωτας. Από την άλλη δεν είναι.
3: Καλέ, δεν πειράζει. Ξέρεις πόσοι έρωτες φαίνονται να είναι 100% και από τις δύο πλευρές και δεν υπάρχουν.
2: Να τον ερωτευτεί μες στο γάμο.
4: Άρα λοιπόν εσύ λες να συνεχίσει να κάνει κανονικά
3: το γάμο. Άμα γουστάρει να το κάνει, δεν του κόψουμε εμείς το όνειρό.
1: Ποιον? Σας άφησε ένα δευτερόλεπτο, πήρε ένα μήνυμα. Ποιον?
4: Ότι η Νάνση λέει να την παντρευτεί. Να συνεχίσει για να κάνει το γάμο κανονικά.
3: Δεν πειράζει.
2: Μπράβο, Νάνση. Μπράβο.
3: Αυτό δεν τον πειράζει, παιδιά.
1: Λοιπόν, μακριά Αριστοτέλη, φύγε, εξαφανίσου. Σου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία.
4: Ναι, και τι να κάνω, λέει,
1: σε έβαλε ο Θεός και σήκωσε το τηλέφωνο την ίδια στιγμή. Θα πάθαινες μεγάλη νύλα, αδερφέ.
3: Καλέ, άκουσε με. Ξέρει πια ο
1: αυτό το μεγάλο δώρο που έγινε που σήκωσε το τηλέφωνο.
4: Είναι πολλά στη μέση.
1: Τίποτα δεν είναι στη μέση.
4: Είναι κοινωνική κατακραυγή. Βεβαίω από τη στιγμή που δεν υπάρχει.
1: Τα κοινωνική κατακραυγή και βλακίες, ρε. Θα κάνω το εγώ τη ζωή μου. Και ειδικά που δεν υπάρχουν.
3: Η κοινωνική κατακραυγή είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Γρηγόρη, όχι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε.
1: Κορυδεύει, άκουσε με τώρα πάλι. Λέει, άσε με να μιλήσω λίγο.
4: Πώς θα πω στον κύκλο μου ότι ακυρώνω το γάμο?
1: Να με σκάσετε εδώ μέσα και που δεν μιλάω.
4: Γιατί ακυρώνω το γάμο?
3: Ναι, παιδιά, αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μην το κάνει ποτέ για κανένα λόγο να παντρευτεί.
1: Λίγο, σε παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει.
4: Βάλε το κουλάδι σου μπροστά. Κοίτα εδώ και μέσα στα μικρόβια τώρα.
3: Βγήκε καινούριο Dyson. Εγώ αυτό έχω να σα πω μόνο κορίτσια.
1: Άκου λίγο τώρα να σου πω τώρα πολύ σοβαρά. Νάση, μην το χαλάς. Γιατί αυτά παίζονται και επανάληψη.
3: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν,
4: σε βάζουν επανάληψη ενώ και εμάς.
1: Γιατί στην επανάληψη ακούγεται καλύτερα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο να σου πω, αφού δεν υπάρχουν και παιδιά, θα κάτσει να το σκεφτεί ο Τέλης διπλά και τριπλά. Αν υπήρχε παιδί.
3: Ναι, να περιμένει να κάνουν ένα παιδί και μετά να χωρίσουν.
1: Ένα λεπτό θα το συζητούσα. Τι θα κάνεις παιδί, Αριστοτέλη, με αυτή τη γυναίκα που άκουσες να λέει ότι απλά είμαι με τα λεφτά σου, με κοροϊδεύεις.
4: Εσύ το λες και γελάς τώρα. Ξέρεις πόσες φορές το τελευταίο διάστημα έχω ακούσει τη φράση να κάνω ένα παιδί και ας χωρίσω?
1: Πολλές. Μάλλον δεν ξέρουν τι τους έρχεται.
4: Πάρα πολλές.
1: Μάλλον σε κανένα δεν ξέρει τι έρχεται αυτό. Δεν ξέρει κανένα τι συμβαίνει.
3: Ο Αριστοτέλης δεν θέλει να χωρίσει. Ποιο είναι το πρόβλημά σας?
1: Ρίση να σε παρακαλώ, άσε με να πω σπίτι να πιω ένα. Ήρθα να πάρω ένα κομματάκι ψωμί, να φάω ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
3: Έφυγα
1: από τη Θεσσαλονίκη να έρθω να δουλέψω. Ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
4: Το ότι όλη η Θεσσαλονική σε έχετε μαζευτεί στην πρωτεύουσα.
3: Μας κουβαλήθηκες εδώ πέρα και σε
4: κάνετε καριέρα στην πρωτεύουσα.
1: Σου παίρνουμε τις δουλειές. Εσένα που σε φώναξε εδώ και δούλεψες, έτσι.
4: Ναι.
1: Αυτό είναι να δαγκώσει το χέρι που μετά.
4: Εσύ όλοι, και εσύ και η Χριστίδου και τη Θοδωρίδου, όλες μαζί.
1: Να με δαγκώσει το χέρι.
4: Και πηγαίνετε πίσω στη Θεσσαλονίκη σας.
2: Θα το στηρίξω.
1: Να το στηρίξω.
4: Όλοι!
2: Πάτε στην πόλη σας. Να πάτε
3: εκεί.
2: Να φύγετε.
3: Πλατεία Αριστοτέλους,
4: οι άλλοι είναι εκεί. Και η σκορδά και τη σκορδά πάρε μαζί.
3: Φραπεδούμε όλοι εκεί. Φραπεδούμε να κάθεστε να ράζει. Να βλέπετε Βερμαϊκό. Τέλεια. Τέλεια. Τα καράβια να περνάνε.
4: Στην πρωτεύουσα και πάρε λίγε εκπομπέ. Για μαζευτείτε στην πόλη σας.
3: Έλα, σπιτάκι.
1: Αριστοτέλη μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, φίλε, να ξυπνήσεις το πρωί αύριο και να
4: και το ρέμο μαζί, μην ξεχάσω.
1: Και στην ευχή.
2: Τα καλαμάκια σας και τα σουβλάκια σας και τα αυτά σας.
3: Ναι, να τρώτε και τις μπουγάτσες σας.
1: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
3: Να γουστάρετε. Άσε μας εμάς τώρα με τον Αριστοτέλη να δούμε τι θα γίνει. Γουστάρεις, Αριστοτέλη, πάρτιν, αγόρι μου.
4: Και εγώ αυτό θα του πάρω την ευχή.
3: Πάρτινα εκεί
1: να
3: πέρα,
1: σου πω και
3: να
1: εγώ κάτι, έτσι όπως λένε οι Αθηναίοι. Πάρτινα!
6: Μωρομάς εδώ, Μάη.
7: Και ποιος είμαι,
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι ωραία ρε παιδί μου τώρα που βλέπω έξω από το παράθυρο έτσι τον ήλιο σιγά σιγά να βγαίνει και να φωτίζει τον αττικό ουρανό. Τι ωραίο, ήρθε στο μυαλό μου έτσι καλοκαίρι, μπαλκόνι, θάλασσα από κάτω ή και παραλία, ταβερνάκι ή και καφετέρια στην παραλία, θάλασσα από κάτω και ένας ωραίος ελληνικός καφές. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ σοκαρίστηκα ευχάριστα με το ή θα μου πείτε τώρα. Είδα ότι βγήκε ελληνικός καφές με γεύσεις. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιες γεύσεις στον ελληνικό καφέ, η αλήθεια είναι. Λουμίδης Παπαγάλος, έκαστος, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και γεμίζει το στόμα σου, ρε παιδί μου, και όταν το μυρίσεις κιόλας, πριν καν πιεις την πρώτη γουλιά. Λοιπόν, πήρα και τις δύο να τις δοκιμάσω και αυτό που μου άρεσε είναι ότι κρατάνε την γεύση του ελληνικού καφέ σε ισορροπία με το άρωμα. Έτσι πίνεις τα πρωινά και τα απογεύματα, ένα χαλαρωτικό γλυκό καφεδάκι. Κάθε εβδομάδα εδώ θα τα δώσουμε δώρο. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πείτε μας και σας ποια σας αρέσει περισσότερο και στείλτε μήνυμα στο 19619. Γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Αυτό από τη μία. Από την άλλη να πω καλημέρες. Καλημέρα στη Μάρθα, καλημέρα στον Αλέξανδρο από την Αγία Παρασκευή, στο Γρηγόρη που μας ακούει από τα Γιάννενα, στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από την Πάτρα, στην Πτολεμαΐδα, στη Σπάρτη την αγάπη μου και τα φιλιά μου που μάλλον δεν θα τα καταφέρω φέτος εκτός απρόπτου να έρθω στην Ελαφώνουσα και πόσο στεναχωριέμαι. Και μια καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Και επειδή διαβάζω τα μηνύματά σας, μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και με ρωτάτε για το Sfera Password, τη διαγωνισμάρα μας, γιατί κάνουμε δώρο αυτοκινητάρα MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε το Sfera Password στον αέρα. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Sfera Password και ονοματεπώνυμο. Γίνεται η κλήρωση, σας παίρνουμε τηλέφωνο, μας λέτε το Sfera Password και μπήκατε στην κλήρωση. Τον επόμενο μήνα το δίνουμε. Τον επόμενο μήνα ένας άνθρωπος θα κερδίσει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Και τι αυτοκίνητο? MG3 Hybrid Plus. Τι άλλο θέλεις? Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με τα νέα για τον καιρό.
1: Ονομάσαι το Μάι.
2: Και ποιος είμαι?
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
3: 1212
4: Μπράβο!
2: 1940
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και πες το παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
1: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
8: Γεια!
9: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
8: Ναι, κάποια προτίμηση!
9: Τι να φθήρα, μωρέ, πώς τη λένε! Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε! Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι! Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
8: Να βάλω ένα κρασάκι.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
12: Σπυρό.
13: Τι είναι πάλι?
12: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα κι εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
13: Δηλαδή?
12: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
13: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
12: Στο τένις.
13: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
12: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
13: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της
4: της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
15: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας και για σήμερα, 5η 7 Μαΐου 2026. Είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινά με το πλοίο, από το πλοίο μάλλον, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι, φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση και το καλύτερο. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Εγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα με αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Άρα, τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber χωρίς καμία χρέωση. Τη λέξη Venturi Ferries και ονοματεπώνυμο αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Καλουδάκο μου, είμαι έτοιμος για τα νέα για τον καιρό, πάτα το να ξεκινήσω.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, για σήμερα 5η 7 Μαΐου, αραιές νεφώσεις, οι οποίες αρχικά στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνεούν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 22 με 24, κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, και αν είμαι απόλυτα ειλικρινής, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει για τα νέα για τον καιρό με κάθε λεπτομέρεια, και όσο πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο να μας πει και για το Σαββατοκύριακο έτσι 2-3 πράγματα. Θα τον ρωτήσουμε, μην αγχώνεστε, θα τον πάρω εγώ ένα τηλέφωνο, το σακούλι μου, το γλυκό. Καλημέρα Σάκη μου, αν μας ακούς. Λοιπόν, στις ζεστές μέρες με έντονους ρυθμούς και πολλές υποχρεώσεις, η σωστή ενυδάτωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ, ειδικά για τις γυναίκες που συχνά, ρε παιδί μου, βάζουν τον εαυτό τους σε δεύτερη προτεραιότητα. Ο οργανισμός χάνει υγρά και ηλεκτρολίτες, γι' αυτό χρειάζεται σωστή αναπλήρωση. Θα σου μιλήσω για το, κάτσε να το πω σωστά, Dextrolite Plus Orange. Dextrolite Plus Orange, με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ, αποτελεί μια πρακτική και ισορροπημένη επιλογή για την καθημερινότητά σου. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε νερό και συνεχίζεις δυναμικά τη μέρα σου. Δοκίμασε και τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που πραγματικά προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή.
2: Ζήσε μάι μου να φας.
3: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκι, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
4: Αν έχει. Κάτι ελαφρό δεν θα πάω σήμερα, δεν πεινάω.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Θέλω η αλήθεια είναι να πω μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας και πραγματικά είσαστε πάρα μα πάρα πολύ και πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, όσοι επισκεφθούν ένα κατάστημα Lidl αυτή την εβδομάδα θα πούνε αριγκάτο, γιατί τώρα στα Lidl σου προσφέρουν πάνω από 50 επιλογές ασιατικών προϊόντων της σειράς Vitasia, φέρνοντας τις πιο εκλεκτές γεύσεις της από Ανατολή στο πιάτο σου. Δοκίμασε σόμπα noodles και σάλτσα τεριάκι για παραδοσιακές συνταγές, γκιόζα με γαρίδα, chicken strips ή γαρίδες νομπάσι. Ελπίζω να τα λέω σωστά. Αν δεν τα λέω σωστά, δικαιολογήστε με. Και ένα γρήγορο και νόστιμο ρεκτικό. Λοιπόν, όλα αυτά, μη χάνεις χρόνο, έλα στα Lidl και απόλαυσε τα καλύτερα της ιαπωνικής κουζίνας Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Να πω μια καλημέρα στον Αλέξανδρο που ετοιμάζει, λέει, βαλίτσες, γιατί είναι από τους αδειούχους του Μαΐου. Και ναι, είναι ένα θέμα αυτό το οποίο ήθελα να το συζητήσουμε, γιατί δεν είναι όλοι προνομιούχοι Ιούλιος Αύγουστος να παίρνουν τα φιλέτα που λέμε, φιλέτο 15 με 30 Ιουλίου ή 1η με 30 Αυγούστου. Είναι και οι αδειούχοι που σου λέει τώρα μπορούμε. Θέλεις, είσαι και λίγο καινούριος, ας πούμε, το λένε και αυτό. Πρέπει προηγούνται οι παλιοί να πάρουν άδειες και είναι πολλοί που παίρνουν μέσα στο Μάιο άδεια και ετοιμάζονται να πάνε διακοπές τώρα. Ναι, γιατί όχι, και να πάτε και να περάσετε υπέροχα και να σου πω και κάτι. Πιο καλά θα περάσεις εσύ, γιατί θα είναι και πιο ποιοτικές οι διακοπές σου, πιστεύω. Λέμε τώρα έτσι για να κοιτάμε πάντα τη θετική πλευρά του νομίσματος και να βλέπουμε τα θετικά σε όλες τις καταστάσεις. Να τα λέμε και αυτά. Εμείς θα πάμε με τη μάζα Ιούλιο-Αύγουστο τώρα. Έτσι είναι. Μα πώς. Όχι, όχι. Εσύ είσαι ο τυχερός της ημέρας, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής περισσότερα στο vodafone.gr. Για πάμε να θυμηθούμε λίγο τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Κλείνουμε σιγά σιγά, έτσι. Μάλλον δεν κλείνουμε, ανοίγουμε, γιατί έρχεται Γρηγόρης, Γιώργος και Νάνση.
1: Σ' ακούμε.
0: Διλήμματα καρδιάς, συναισθήμα μου που
1: με πας. Ποιος τραγουδήσεις, να πεις το δίλημα ενός.
0: Ο Κυριάκος έστειλε σήμερα.
2: Ο Μητσοτάκης.
0: Ναι. Πρωθυπουργάρα μου.
2: Έχει προβλήματα στην Ευρώπη.
0: Στα διλήμματα κατάτησες.
2: Εδώ φτάσαμε να λύσουμε εμείς. Να του κράτους.
0: Την εξωτερική πολιτική μου με της χώρας. Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε μήνυμα. Θα τον τζακίσω τον άτιμο, έχει τίτλο το mail.
2: Θα τον τζακίσω τον άτιμο. Όπαρε, όπαρε, Κυριάκο.
0: Θα τον ξεφτυλίσω. Θα βγω σε όλες τις εκπομπές, θα βγω σε όλα τα κανάλια για να μην σας πω, λέει κιόλας, ότι προσπαθώ, λέει, να βγω στο Beat the Bomb και στο Σφαίρα Courier και στο Σφαίρα Password, δεν ξέρω που άλλου προσπαθεί να βγει. Για να τον ξεφτυλίσω, λέει, τον άτιμο.
2: Αυτές τις απειλές, ξέρεις πως έχει κόσμο που όλο απειλή. Για να δω όταν θα βγείτε μετά, θα είσαστε έτοιμοι για αυτά που θα ακούσετε.
0: Ναι, Γρηγόρη μου.
2: Έχει κοσμάκι που λέει τέτοια. Για πες.
3: Σταματήστε να απειλείτε.
0: Μη σας τα πολυλογώ.
4: Πανέμορφος
0: κούκλος, θα το παραδεχτώ, λέει, γιατί είμαι δίκαιος και αντικειμενικός. Πανέμορφος κούκλος ηθοποιός, παίζει και πρωταγωνιστεί τώρα σε σύριαλ μεγάλου καναλιού, παντρεμένος με παιδί. Με παιδί, δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω. Στέλνει μηνύματα, λέει, στη γυναίκα μου στο Instagram. Εγώ, λέει, τα είδα, δεν μου είχε πει κάτι για να μην με στεναχωρήσει. Μπήκα, λέει, και τα είδα. Έχει, λέει, και τον μπλεσιματάκι αυτός, λέει, ο παπά. Να μην το πω.
2: Σταμάτα τώρα αυτό το πράγμα.
0: Αφού έτσι λέει, τι να σου πω, το διαβάζω. Μου πει να διαβάσω το mail.
4: Στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του.
0: Στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του. Η γυναίκα μου, λέει, του απάντησε ότι ξέρεις κάτι, είμαι παντρεμένη κι εγώ και έχω την οικογένειά μου και δεν θέλω να δημιουργηθεί πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με κολακεύει. Το ότι σου αρέσει, ρε παιδί μου, και ότι μου στέλνεις μηνύματα και με φλερτάρεις, αλλά η οικογένειά μου είναι πάνω απ' όλα. Και έτσι, λέει, το ξέρω και εγώ έχω οικογένεια και δεν χρειάζεται να μάθει κανένας τίποτα.
2: Όπως είναι, το κάτσε η σύζυγος.
0: Θα σας πω, λέει, κάτι. Εάν δω έστω και ένα μήνυμα του ακόμα, θα βγω στις εκπομπές και θα τον κάνω ξεφτύλα.
4: Γιατί δεν τον μπλοκάρει η γυναίκα του?
0: Αυτό δεν ξέρω, σε αυτό δεν μου γράφει κάτι. Να το ρωτήσουμε να μας απαντήσει.
2: Ο Κυριάκος το λέει, δεν το λέει, δεν μιλάμε το ίδιο.
4: Α, μπορεί στην κοπέλα να αρέσει που της την πέφτει.
0: Καλά, σίγουρα την κολακεύει, να σου την πέφτει ένας κούκλος τοπιός.
2: Είμαστε σίγουροι ότι είναι από αυτόν και δεν είναι κανένα ψεύτικο προφίλ.
0: Όχι, είμαστε σίγουροι, λέει, γιατί μπήκα, λέει, και το ψάξα. Έχει πάρα πολλούς followers όπως έχουν οι ηθοποιοί. Έχει και το blue tick δίπλα, το μπλε σηματάκι, ότι είναι ο original το προφίλ του.
2: Κυριάκος με blue tick, μήπως είναι ο πρωθυπουργός.
0: Όχι, όχι. Ηθοποιός, λέει, παντρεμένος με παιδί.
2: Ο ηθοποιός, λέμε.
0: Και δεν σας κρύβω, λέει, ότι θα στείλω, λέει, και θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω, λέει, με όλες τις εκπομπές. Θα πάω, λέει, στο Λιάγκα, θα πάω, λέει, στην Καινούργιο. Θα
2: γιατί ξεκινάει από το Λιάγκα.
0: Όχι, όχι, όλους τους.
2: Γιατί βρίσκει ένα μονοπάτι σε αυτή την εκπομπή.
0: Θα βγω, λέει, στο Λιάγκα και στην Καινούργιο και θα βγω, λέει, και στην Τσιμτσιλή. Να τον ξεφτυλίσω, να πω το όνομά του, θα το να κάνω
4: λίγο. Και τι θα πει, ότι έστειλε ένα μήνυμα στη γυναίκα
0: θα
4: του.
0: Θα κάνω λίγο screenshot, λέει, κρυφά τα μηνύματα, λέει, από τη γυναίκα μου το προφίλ και θα τα δημοσιεύσω.
4: Άρα η γυναίκα,
0: λέει,
4: του
0: όλα.
4: Δεν συμφωνεί με αυτά που κάνει αυτός.
2: Και η γυναίκα του δεν το ξέρει, το ξέρει. Ο Κυριακός, κατάλαβες τι λέει.
0: Αυτό δεν μας το κάνει αφές, η αλήθεια είναι, το αν το ξέρει η γυναίκα του ή όχι. Αλλά.
4: Πώς είναι λίγο υπερβολικός ο Κυριακός.
0: Θα τον κάνω, λέει, και θα μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που έστειλε μήνυμα στη γυναίκα.
4: Ο άνθρωπος μπορεί απλά να φλερτάρει, δεν κακό.
0: Και θέλετε, λέει, να σας πω και κάτι άλλο. Δεν με νοιάζει, λέει, το ότι έστειλε μήνυμα. Το θεωρώ λογικό να φλερτάρει ένας άντρας με μια γυναίκα. Αλλά ρε φίλε, σου λέει, είμαι παντρεμένη, έχω την οικογένειά μου, με ενοχλείς, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν. Και συνεχίζεις και λες, πάμε να το κάνουμε κρυφά. Τι λες, ρε Καραγκιόζη, γράφει εδώ το mail.
2: Όπα, όπα, όπα.
4: Το γράφει Καραγκιόζη.
0: Καραγκιόζη το.
2: Είπε Καραγκιόζη, έτσι.
0: Είπε Καραγκιόζη.
4: Λίγο χοντρό εσύ το Καραγκιόζη.
0: Και παπά τον είπε, αλλά
2: και
0: αυτό
2: δεν πάω. Είναι παπά.
0: Εδώ παπά εκεί παπά. Γρηγόρη, αυτό πήρα για μένα.
2: Άσε μας, δεν πάνε γι'
0: αυτό. Μα έχει φάει όλα τα γιαούρτια. Μα θα χεστείς.
2: Δεν σταμάτα, μιλά καλά.
4: Είναι που παίζει και άλλη μέρα αυτό, έτσι.
0: Συγγνώμη. Γιατί άλλη μέρα δεν πάω, φάει γιαούρτια.
2: Αυτό θα το φάω. Το τέλος ήταν το πιο ωραίο, Παναγία. Συγγνώμη.
0: Μα εγώ το πήρα.
2: Παναγία, εσύ έχεις φαγητό, ψάχνω.
4: Ναι, Παναγία, άστο εσύ τώρα.
0: Δεν μου είπες πάρε και ένα εσύ για να το έχεις για μετά.
2: Ναι, ναι, για μετά. Θα το έχεις. Θα το έχεις. Ένα αυτό. Αυτό. Κάπου το πάτε. Λοιπόν,
0: αυτό
2: λέγεται,
0: το πήρες εσύ, Γρηγόρη.
2: Έλα, Παναγία, σταμάτα να μιλάμε. Πες λίγο εκεί πέρα τι κάνουμε τώρα.
0: Ξέρω. Εσείς πείτε μου, εγώ σας το διάβασα.
2: Ήρθε στα αυτιά μου ένα περιστατικό επώνυμων ανθρώπων. Επώνυμων. Βεβαίως. Ο ένας έχει την κοπέλα του και ο άλλος έστελνε μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
0: Δεν το με έκαψες.
2: Τι έκανα. Είναι ένα ζευγάρι. Ο ένας είναι επώνυμος από τους
0: δύο. Ο ένας από τους δύο είναι επώνυμος. Ο άντρας ή η γυναίκα.
2: Ο άντρας. Έρχεται ένας άλλος άντρας και στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
0: Του επώνυμου.
2: Του επώνυμου. Και αυτός επώνυμος.
0: Ο άλλος επώνυμος.
2: Και φίλη κιόλας. Να σας πω αυτά τα
0: μενικά μηνύματα.
2: Ναι,
4: να σας πω κάτι. Πολλές φορές κάποιοι στέλνουν μηνύματα και εμένα μου έχει τύχει.
0: Ναι.
4: Αλλά οκ, τους αποφεύγεις διακριτικά. Δεν έγινε και τίποτα.
2: Μα το θέμα είναι. Τέλος πάντων, τώρα είναι άλλη ιστορία του.
4: Δεν έγινε.
0: Ποιο είναι
4: τίποτα.
0: Το δίλημα, θα με ρωτήσετε.
4: Ποιο είναι
0: τώρα.
4: Το δίλημα.
0: Να βγω να τον ξεφτυλίσω.
4: Όχι.
2: Εννοείται.
4: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Και εγώ αυτό θα
4: αλήθεια
0: το
4: τώρα.
2: Εννοείται.
0: Να τον ξεφτυλίσεις τα μανταλάκια.
4: Εγώ πάντως, παιδιά, πολλά που συμβαίνουν τέτοια δεν τα λέω, ας πούμε.
0: Κακός.
2: Πού δεν τα λες.
4: Σε κανέναν.
0: Ποιες κλείσεις κανένα δυο σπιτάκια να δεις θα ξαναγίνει.
2: Δεν τρώει το γιαουρτάκι του, δεν του λες τίποτα.
4: Όχι, δεν θα το έλεγα.
0: Δεν θα του το έλεγα.
4: Όχι.
0: Τρώγεσαι το γιαούρτι μου, οι άλλοι γκομενίζουν.
4: Εγώ γκομενίζω.
2: Αυτός,
4: αν κάτι δεν με ενδιαφέρει, εγώ γιατί να με το πω.
2: Το μπλόκαρες. Τώρα αυτό το δίλημα που μας έβαλες.
4: Να μπω στη διαδικασία αυτή τώρα.
2: Ναι, το μπλόκαρες. Γιατί δεν υπάρχει λόγος.
4: Όχι, γιατί δεν με ενδιαφέρει.
2: Τι δεν σε ενδιαφέρει να το μπλόκαρες.
4: Δεν με ενδιαφέρει.
2: Εγώ θα το κάνει μπλοκ και τελείωσε. Το έγραψε ένα μήνυμα ντροπή.
0: Μα το έγραψε.
4: Δεν τον έκανε όμως μπλοκ, γιατί περιμένουν και άλλο μήνυμα.
0: Δεν τον έκανε, γιατί μάλλον δεν το έχει πει.
4: Είναι σαν να επιζητούν την δημοσιότητα. Ότι βλέπει το προφίλ της κρυφά.
2: Ναι. Ξέρεις πώς επιζητούν την δημοσιότητα, Παναγή μου, με αυτόν τον τρόπο για να βγάλουν να πάρουν και μετά τη δημοσιότητα τους γυρνάει η μπούμεραγκ. Κάτι σαν τον, σαν τον Κυριάκο. Ψάχνουν να βρουν τάκα, θα βγουν να πούνε.
0: Και είναι άλλο το θέμα.
2: Για
0: μας.
2: Να δω τι θα πείτε.
0: Το θέμα μας είναι ότι αυτή δεν τον έχει κάνει μπλοκ. Έτσι, το θέμα είναι, αυτά είναι προβλήματα.
4: Ναι, αυτό είναι
0: και
4: πρόβλημα.
0: Και άλλο, ο Κυριάκος τον ύπνο του δικαίου. Ευτυχώς. Ποιος τον βοήθησε και κοίταξε το κινητό της. Αυτό. Εγώ τώρα όμως, λέει, θέλω να εκδικηθώ αυτόν, τον γνωστό ηθοποιό.
2: Αφήστε να τις εκδικηθώ. Τι θες να κάνω, κάτι τέτοιο.
0: Θέλει να
4: βγαίνει
0: κάθε μεσημέρι να τρώει γεμιστά στο σπίτι εκεί πέρα, χαχαχά, γουγού.
2: Θα αφήσετε τα εκδικητικά και αυτά που προχωρήσετε τη ζωή σας.
0: Με φέτα.
2: Να το κάνει μπλοκ η γυναίκα του να τελειώσει.
0: Καλά τώρα, να σου πω κάτι, γιατί κι άλλο να πάει στα μαλακά, δηλαδή δεν κατάλαβα. Και να... Όχι, να τον ξεφτυλίσει.
4: Γιατί να τον ξεφτυλίσει, μόνο τι θα καταφέρει. Θα βγει στα κανάλια, δίνει τη μούρη.
2: Να χωρίσει ο Κυριάκος με την γυναίκα.
0: Καμία μούρη, λέει, δεν θα βγω σε κανένα κανάλι. Θα στείλω, λέει, εκπομπές τα μηνύματα.
2: Αν το έκανα Κυριάκος. Να χωρίσει ο Κυριάκος με την γυναίκα του.
0: Γιατί να χωρίσουνε.
2: Πάτε έτσι, δεν λέμε εμείς.
0: Α, ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Να χωρίσετε.
4: Τηλεφωνικές και θα βγάλουμε ή όχι.
2: Τι να βγάλουμε να πούμε σε αυτό τώρα, τι τηλεφωνικές
0: θα βγάλουμε. Τι να κάνουμε, μας πούν τη γνώμη τους, γιατί τα άλλα τι λέμε.
2: Εντάξει, ωραία, οκ, να βγάλουμε, ανοίγω τηλεφωνικές, εσείς θα κάνατε. Θα το βγάζετε στα
4: μαγαζιά. Τέλος πάντων, πάντως, εγώ θεωρώ ότι ούτε πρέπει να πάει στα κανάλια, ούτε τίποτα να πει στην κοπέλα του, στη γυναίκα του, τον κάνει μπλοκ.
0: Εγώ θεωρώ να βγει να τον ξεφτυλίσει τον άτιμο του γερατά.
2: 2-11-7-0-7-9-31
4: Δεν είναι αυτός ο κερατάς.
2: Σε αυτό το...
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Τι πράγμα?
0: Τίποτα.
2: Γιατί δεν λειτουργεί το τηλέφωνο?
5: Το ρημάδι.
2: Δεν λειτουργεί. Αν έχει κάποιο τον αέρα και δεν τον βγάζει τόση ώρα.
5: Μα δεν έχει, ντούτου εμένα μου κάνει.
2: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
2: Άσε με, Νίκο, έχει τόση ώρα στον αέρα και ψάχνει να βρει. Καλημέρα, τι κάνετε?
6: Είμαι καλά. Ονομάζομαι Αναστασία. Γεια σου, Γρηγόρη.
2: Γεια σου, Αναστασία μου, γλυκιά.
6: Είμαι Θεσσαλονικιά.
2: Α, πολύ. Πατριωτάκι μου, Νίκο. Άκουσε το δίλημα το σημερινό του Κυριάκου?
6: Το άκουσα και το έχουμε ζήσει όλε οι γυναίκε.
2: Αλήθεια. Και οι άντρε το έχουμε ζήσει, αλλά. Κάποιοι άντρες το έχουμε ζήσει, αλλά θέλω να πω ότι έχει φτάσει σε σημείο να σε ενοχλεί κάποιος τόσο πολύ.
6: Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχω προσπαθήσει, έχω μιλήσει έξω από τα δόντια, τα έχω πει και ότι είμαι καλά, ότι είμαι αλλού, ότι δεν το έχει καταλάβει. Δυστυχώς συνέχισε και μετά τον μπλόκαρα.
4: Έτσι.
6: Εάν λοιπόν ο σύζυγος βγει στα κανάλια γιατί θέλει να τον εκδικηθεί, εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Δεν έχει εμπιστοσύνη στη γυναίκα του, πρώτον. Και δεύτερον, την εκθέτει. Δεν ξέρει η κοπέλα
0: τι. Μα δεν τα έχει με τη γυναίκα του, με αυτόν τα έχει.
6: Με αυτόν τα έχει, αλλά παιδιά, okay, ζούμε στον 21ο αιώνα. Πώς θα το δούμε δηλαδή?
0: Και τι πρέπει να κομμενίζουν οι ηθοποιοί τη γυναίκα μα επειδή ζούμε στον 21ο αιώνα?
6: Κανένας. Ούτε ηθοποιό, ούτε απλό θνητό, ούτε κανεί δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Είναι ντροπή για τον τύπο.
0: Αλλά θεωρώ,
6: αν τον μπλοκάρει, θα
4: τελειώνει το θέμα.
6: Τελειώνει το θέμα, όπως τα λέει η Νάνση.
4: Όπως τα λέει εγώ, Παναγία, δεν χρειάζεται να μας κάνετε όλα αυτά. Τα ξεφτιλίκια.
0: Μα μετά λέει αυτός μπορεί να το κάνει σε άλλη παντρεμένη.
4: Γιατί σε νοιάζει εσένα, ρε, άμα το κάνει? Μπορεί άλλη να γουστάρει.
6: Ακριβώς, μπορεί να γουστάρει. Αν ο άνθρωπος, αν το χούι του, αν η σκούφια του κρατάει από εκεί και είναι έτσι, θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Είτε τον ξεφτυλίσει, είτε τον ξεφτυλίσει. Θα το συνεχίσει αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι, Νάνση μου?
4: Βέβαια.
6: Βέβαια. Λοιπόν, θεωρώ να το σταματήσει εκεί, να μιλήσει με τη γυναίκα του, να της πει ότι ξέρεις κάτι, το είδα αυτό.
4: Που δεν είναι και σωστό αυτό που το είδα χωρίς την έγκρισή της.
6: Ακριβώς, δεν είναι σωστό. Να της πει, το είδα, μπράβο σου, χαίρομαι για σένα. Θέλεις να το χειριστούμε, πώς θα το χειριστούμε ή μπλοκαρέ το.
4: Σιγά τώρα το πράγμα που θέλει και τον απίθανο χειρισμό, τον μπλοκάρεις και πας παρακάτω.
6: Τον μπλοκάρει και τελείωσε, ακριβώς. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να πέφτουμε στο επίπεδο.
0: Μα όπως λέει, πήγε να δημιουργήσει αυτός πρόβλημα στην οικογένειά μου, γιατί να μην δημιουργήσω κι εγώ στη δικιά του.
6: Παιδιά, δεν πάει έτσι.
4: Τι βλαχάρας είναι αυτός ο Κυριάκος.
2: Βέβαια, έχουμε και μία άλλη. Έχουμε μία άλλη άποψη από έναν φίλο που στέστειλε μήνυμα γιατί δεν μπορεί να βγει, να τον χωρίσει η γυναίκα του που κοιτάει το κινητό της χωρίς να το ξέρει.
4: Ακριβώς.
6: Ακριβώς.
2: Να χωρίσει η γυναίκα του τον Κυριάκο.
0: Οι άλλοι τσούρδες ακριβώς λένε.
5: Μισό λεπτό, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Τι έγινε τώρα, η εμπιστοσύνη χάθηκε? Που δεν κάνει να κοιτάξει
2: γιατί
5: το κινητό.
2: Γιατί ο Κυριάκος κοιτάει το κινητό της γυναίκας
4: αφού
2: του?
4: Αφού σου λέει το έκανε κρυφά. Δεν το έχει συζητήσει με τη γυναίκα του.
5: Ωραία, και είναι έτσι. Άνοιξε το κινητό σου και το.
4: Ωραία, και είδε λοιπόν ότι η γυναίκα του το απάντησε όπως το απάντησε. Δεν είναι θέμα συζήτηση.
5: Άλλο σου λέω, είπαμε για το κινητό, λέμε.
4: Ναι,
5: τώρα.
4: Τι.
5: Και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη τώρα εκεί.
4: Σου λέω και πάλι, δεν είδε κάτι περίεργο που άνοιξε το κινητό της γυναίκας του?
5: Λέω που το σχολιάζουμε, λέω.
4: Δεν είναι ωραίο να γίνεται χωρίς να βλέπει ο άλλος πώς το κάνει μπροστά του.
5: Σου είπα τι είναι ωραίο και τι άσχημο. Είπα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
4: Πού να υπάρχει εμπιστοσύνη, παιδί μου?
5: Στη γυναίκα, δεν υπάρχει. Μπορώ να πάρω το κινητό σου, ζευγάρι, είμαστε εμπιστοσύνη.
4: Δεν ξέρω τη σχέση του ζευγαριού και πώς λειτουργεί.
5: Λοιπόν, άρα.
4: Ωραία, το κάθε ζευγάρι έχει άλλους κανόνες.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε, πραγματικά.
6: Σωστά. Αυτά τα πράγματα είναι κατηνιές. Το κινητό μου και το κινητό σου. Ή έχεις μία σχέση σωστή που σέβεται ο ένας τον άλλον και υπάρχει εμπιστοσύνη, ή δεν την έχεις. Αν δεν σέβεται ο ένας τον άλλον και ξεκινείς να ψάχνεις τα κινητά, τελείωσε την, τερμάτισε την.
5: Δεν
6: είναι σχέση αυτό το πράγμα.
5: Αν για παράδειγμα στη δικιά σας
0: τώρα,
5: περίπτωση.
0: Λίγο τραβηγμένο το ακούω εγώ
5: στη
0: αυτό.
5: Στη δικιά σας περίπτωση, αν για παράδειγμα δεν κάνατε μπλοκ, σημαίνει ότι τον σέβεστε ή δεν τον σέβεστε, το σύζυγό σας?
6: Εγώ το σύζυγό μου έτσι κι αλλιώς τον σέβομαι. Όποιος άλλο και αν λέω, είναι αυτός. Ναι.
5: Αν δεν κάνατε μπλοκ, γιατί κάνατε μπλοκ, ναι. Okay, φαίνεται ο σεβασμός σας, μπράβο και αυτά. Αν δεν κάνατε μπλοκ, κάποια άλλη κυρία μπορεί να μην έκανε μπλοκ. Έδειχνε μη σεβασμό στον σύντροφό της?
6: Όχι, καμία σχέση. Όχι. Αν ο άνθρωπος σταματούσε να με ενοχλεί, Okay, θα τελείωνε εκεί.
4: Επίσης, μπορεί εμένα να μην ενοχλεί, Νίκο. Μπορεί εμένα να μην ενοχλεί. Μπορεί να μην έχω πρόβλημα, μου στέλνει αυτός κάθε μέρα μηνύματα.
5: Αυτό δείχνει ότι λοιπόν.
4: Όχι, δεν σημαίνει ότι τον γουστάρω. Μπορεί εμένα να μην ενοχλεί.
5: Εγώ δεν είπα. Ναι.
4: Εσένα που σε ενοχλεί, ασχολήσου με το κινητό σου. Μπλόκαρε τον εσύ. Εμένα μπορεί να με ενοχλεί.
5: Μίλα ρε Παναγή.
0: Αφού μιλάς
5: εσύ. Δεν μπορώ να πω σμόρες, μου κουράζομαι.
4: Αυτά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Γεια,
0: γεια, γεια.
7: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
5: Αμέ.
7: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Σε πολύ πολύ λίγο υποδεχόμαστε Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 10. Και έχουμε και τι δεν έχουμε για σήμερα, παιδιά. Έχουμε και τους φακέλους να μοιράσουμε λεφτά. Έχουμε και Beat the Bomb να μοιράσουμε επίσης λεφτά και τα νέα της ημέρας. Σήμερα η μέρα είναι και Πέμπτη και έχουμε και Σφαίρα Courier. Έχουμε ωραία πράγματα ετοιμάσει για εσάς. Μην πάτε πουθενά, πραγματικά σας το λέω και φεύγω κάπως έτσι πάλι. Δεν ξέρω αν έχετε νιώσει κι εσείς, αλλά καμιά φορά η ζήλια λέει περισσότερα για εμάς παρά για τους άλλους. Και αυτό είναι λίγο άβολο να το παραδεχτείς. Δείτε τι διάβασα στο βιβλίο Καθρέφτης που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά σύσσωμη η πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Μην φύγει κανείς. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
5: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
3: Πάμε γρήγορα.
6: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
5: Δικό σου.
3: Πάμε τη δεύτερη.
6: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
5: Εύκολο να βρεις είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη.
6: Ξέρεις τι.
5: Όχι.
6: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
5: Ναι.
6: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
7: Ένα εισιτήριο.
6: Ναι.
7: Για το Final Four.
6: Ναι, ναι.
7: Στην Αθήνα.
6: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
5: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
6: Κέρδισα.
5: Τι?
6: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
5: Πώς?
8: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέ με πας μαζί σου.
8: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
10: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
11: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
10: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
11: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
10: Θανάση, πες μου κι άλλα.
11: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Ναι, έλα, Γιώργο.

0: καλέ.
1: Μ' ακούς? Ο μικρός.
0: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
0: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
0: Τι?
1: Είπε μπα.
0: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
0: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
0: Μπάλα?
1: Ναι.
0: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
0: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.

0: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
2: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
3: Ναι, ναι,
4: ναι. Έλα ρε παιδί μου.
5: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
6: Γρηγόρης Αρναούτο.
7: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πραγκιάσα.
8: Πρωινά χρυπτήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
9: Ζόρδος Λιανός.
10: Πούτο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
11: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
12: Να σε δωρούν.
13: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
14: Παναγή Τζορτζάτο.
15: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα.
16: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
17: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
18: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλού.
19: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
20: Ένα, τρία, δύο, ένα.
21: Καλημέρα!

0: είμαι κι εγώ. Καλώ το
1: Παναγί. Και εσύ, μωρέ, τι να είσαι κι εσύ.
0: Καλώ το Παναγί, καλώ.
1: Καλώ ήρθα, Γρηγόρη μου, καλώ σε βρήκα. Πώ είσαι εδώ, τσέξι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 του μηνό, κυρίε και κύριοι.
2: Ήρθε η ώρα να με υποδεχτείτε.
0: Πού είναι,
2: Γιώργο μου. Είμαι εγώ και θέλω να με υποδεχτείτε.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου. Να πούμε ότι η Νάνση σήμερα δεν θα έρθει για κάποιου λόγου δικού τη. Δεν είναι θέμα υγεία. Δικό τη είναι μια χαρά. Αλλά για κάποιου προσωπικού λόγου δεν θα έρθει σήμερα στην εκπομπή, παρακαλώ. Ορίτσι, λοιπόν, δεν γιορτάζει κανένα σήμερα. Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Κάθε χρόνο στις 7 Μαΐου η αεροπορία στρατού τιμά τη μνήμη των 38 υπτάμενων χειριστών και μηχανικών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Και είναι η Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, παρακαλώ. Μάλιστα. Σαν σήμερα είναι 7 του μηνός, γίνανε πολύ ωραία πράγματα. Γιατί μην κοιτάτε, θα μου πείτε τώρα τι μας νοιάζει στο παρελθόν. Όχι, κυρίες και κύριοι. Γιατί αν δεν ξέρεις το παρελθόν σου, δεν μπορείς να φτιάξεις το μέλλον σου.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Καταρχάς, το 1824 η περίφημη 9η συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Μας νοιάζει.
1: Δεν είναι 9η, Νικό.
0: Είναι μετά την 8η.
1: Α,
0: ωραία. Ευχαριστώ. Το 1832 η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο κράτος από τη συνθήκη της Αγγλίας και ο Βαβαρός Όθωνας ορίζεται βασιλιάς της Αθήνας, της Ελλάδας. 1832, παρακαλώ. Βεβαίως. Ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα, Ακίο Μωρίτα. Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλους, παρακαλώ.
1: Μόνο?
0: Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί περίπου 160.000 υπαλλήλους. Αυτό είναι το 1946, παρακαλώ. Μασάρο Ιμπούκα, Ακίο Μωρίτα. Το 1953, μερικά χρόνια αργότερα, περίπου 7, ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή ΚΙΠ, η οποία τη δεκαετία του 80 θα μετανομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΕΠ, παρακαλώ. Το 1973, την χρόνια που γεννιέμαι, στις ΗΠΑ, η εφημερίδα Washington Post τιμάται με το βραβείο Pulitzer για τις υπηρεσίες της στην υπόθεση Watergate, παρακαλώ.
2: Σκέφτομαι το πρώτο που το πήρε. Φωνάζανε στο γραφείο, πήρε το Pulitzer, πήρε το Pulitzer.
0: Αρκετά χρόνια αργότερα, γιατί πηδάω και μερικά θέματα, το 1998 η αυτοκινητοβιομηχανία...
1: Πήδατα, Γρηγόρη μου, πήδατα.
0: Η αυτοκινητοβιομηχανία Mercedes-Benz αγοράζει την Chrysler έναντι 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Τι λες τώρα. Mm-hmm. Ξέρουμε τι τζίρο έκανε η Chrysler για να την πουλήσουν τόσο.
0: Το 2007, είπαμε σε ρίξη, ηλίθιες ερωτήσεις δεν μπορώ να απαντήσω. Αν ξέρω εγώ πώς έκανε η Chrysler το...
1: Αυτός
0: κάνει μια ερώτηση, σου λέει τώρα άμα την απαντήσω θα φανούν βλάκες. Το 2007 οι Ισραηλινοί αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν τον τάφο του Ηρώδη, παρακαλώ.
1: Ποιος ήταν ο Ηρώδης, Γρηγόρη μου?
0: Ο Ηρώδης, αυτός που έσφαξε τα παιδιά, αυτός ο βασιλιάς, ο κακός.
2: Α, είναι αυτός που έφτιαξε το Ηρώδιο?
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Α, δεν πήρε το όνομα του Ηρώδη από αυτό?
0: Όχι, όχι. Και από θανάτους έχουμε αυτό. Γεννείται. Α, σαν σήμερα αν ζούσε ο μεγάλος, ο υπέρτατος άνθρωπος που με τίμησε και με τη φιλία του, ο Χάρι Κλίν, το 1940, παρακαλώ. Θα είχε γενέθλια, πόσο θα ήταν σήμερα ο Χάρις? 60 και 20 θα ήταν 86. Εντάξει. Νεότατος.
1: Καλά και εσύ ρέμισε λιγάκι.
0: Εντάξει, νεότατος δεν θα ήταν, θα ήταν νέος. Εντάξει, γιατί ρε φιλέ, οκ, okay, τι έπαθες.
1: Νεότατος κι εσύ.
0: Νεότατος.
1: Βεβαίως, 86 γιατί... χρονών νεότατος.
0: 86, έχεις τουλάχιστον άλλα 14 χρόνια.
1: Για όνομα του Θεού, πόσοι πάνε 100 σήμερα ημέρα?
0: Πολλοί κόσμος πάει 100.
1: Τι λες μωρέ?
0: 100, 100, 100. Ας μην το μη κάνω αυτό γιατί χθες φάγαμε μεγάλη.
1: Άστο, άστο, Γρηγόρη, άστο.
0: Εντάξει, όχι, να πω λίγο για τον Παναθηναϊκό χθες. Εγώ ξέρεις ότι είμαι Ηρακλής, έτσι. Αλλά όταν βλέπω, θέλω πάρα πολύ να πάει και ο Παναθηναϊκός, όπως πήγε και ο Ολυμπιακός, και μακάρι να δούμε και πολύ ωραίο Final Four.
1: Νομίζω δεν αποκλείστηκε, θέλει έναν αγώνα ακόμα. Ε.
0: Θέλει άλλους δύο αγώνες, όχι
1: δύο.
0: Ένα, ναι, βεβαίως, για να αποκλειστεί.
1: Για να αποκλειστεί.
0: Για να αποκλειστεί, ναι. Αλλά με στεναχώρησε, δηλαδή από όλα μπορώ να τα. Τα τελευταία 5 λεπτά, ρε φίλε. 8 σούτ, ρε φίλε. Ρε ένα, ρε βάλτε, ρε. Ρε ένα, να πάμε παράταση.
2: Δεν θέλα να το βάλουν. Θέλω να είναι το TPG στο τελικό. Έλα τώρα, μεταξύ μας τώρα κοροϊδευόμαστε.
0: Πάντως...
1: Α, έχεις δίκιο, τρεις αγώνες, έλα ρε.
2: Τρεις αγωνιστικές, έχασε.
1: Σωστά, για να είναι στο τελικό.
2: Να, μία έφυγε.
0: Γιατί πού είναι ο...
1: Έχει φάει τιμωρία για τρεις αγωνιστικές.
0: Να μην είναι στο γήπεδο.
1: Γήπεδο, ναι. Άρα αν το παίρναμε χθες, μετά μένουν άλλοι δύο. Δηλαδή χθες δεν θα ήταν και άλλοι δύο. Είναι τελικός και τελικός.
0: Τότε εντάξει.
5: Ονομάσαι εδώ Μάη. Και ποιος είμαι ένα. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πάρα πολύ ωραία, 14 λεπτά μετά από τις 7, σε ένα πολύ ωραίο πρωινό. Θα μάθουμε και τα νέα για τον καιρό και τι θα γίνει βέβαια μέχρι την Κυριακή από Σάκη Αρναούτογλου τώρα στις 8 παρα 10 όπως πάντα. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα νέα της ημέρας. Είναι Πέμπτη, πόρε πώς έφτασε εκεί Πέμπτη, πώς φεύγει έτσι ρε φίλε. Κοντεύει να φύγει και ο Μάιος ρε. Ρε τι γίνεται παιδιά. Κάποιος να σταματήσει να πατήσει φρένο λίγο, ε.
1: Γιατί ρε Γρηγόρη, ας είναι αυτό το καλοκαιράκι. Πατάμε φρένο στο Ιούλιο, άμα είναι.
0: Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, μου ρε φίλε. Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν έχω καταλάβει πώς
2: πάει. Καλή σήμερα, φίλες και φίλοι.
0: Όπα.
1: Σάκη, μη μιλάς καθόλου τώρα.
0: Όπα. Μα είναι αυτό, έχει ανεβασμένη και τη φέτα. Γιατί την κατεβάζει, ρε φίλε. Α, έχει το Γιώργο. Είναι όλε τι μόλι.
1: Είναι ίδια φέτα, είναι βαλμά και δύο.
0: Άμα είναι βαλμά, τότε άστο. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ λίγο για τα νέα τη ημέρα. Παρακαλώ.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Πρώτο θέμα μου το έβαλες αυτό.
1: Μου.
0: Πρώτο θέμα δεν βλέπω, Παναγί μου. Δεν βλέπω. Θα το ζήσεις.
1: Εκεί που είσαι, ήμουνα.
0: Ναι, ναι, και εδώ που είμαι θα τη μίστα. Εγώ ήμουνα πουλί, έβλεπα από μακριά.
2: Έτος
0: ήμουνα. Εκδήλωση Μανώλη Χριστοδουλάκη για την κλιματική κρίση με ομιλητές Μαρία Δαμανάκη, Νίκο Παπανδρέου και Σάκη Αρναούτογλου.
1: Είδα Σάκη Αρναούτογλου, είχε την πρώτη του θέση στη συνέντευξη.
0: Μάλιστα. Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί στο πολιτιστικό κέντρο Γέρακα, Κλητάρχου 23. Μάλιστα. Μάλιστα λέω.
1: Τίποτα, μια καλυμάνη παντού κολλάει.
0: Ναι. Μα ποιο θα βάλει άλλο ρε φίλε να ακούσω να πούμε. Άιντε. Συνεχίζω. Ντόρα Μπακογιάννη, είμαι τυχερή που ερωτεύτηκα δύο φορές. Ο Κυριάκος πότε με ακούει, πότε όχι.
1: Ντροπή να μην ακούει πάντως.
0: Ο Γιώργος δεν ξέρω να ακούει. Γιώργο, ακούς.
4: Ακούω.
0: Α, εντάξει. Κωνσταντοπούλου, τόσα αμύγδαλα.
4: Τώρα αμύγδαλα.
0: Κωνσταντοπούλου κατά πάντων. Ο Γεωργιάδης θέλει να φάει τον Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας διέλυσε τη χώρα. Μάλιστα, ο Φλωρίδης. Τώρα, εντάξει, αυτές οι λέξεις.
1: Θα δηλώσεις στο κοινοβούλιο.
0: Σωστά. Σπόντες κατά Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο Πασόκ για παραίτηση Καστανίδη και διεύρυνση. Το όριο θητιών να ισχύσει για όλους. Τι μας βάζει με τέτοια και λέμε όλα.
1: Έλα, μωρέ, Γρηγόρη, λέγεται τώρα και μη ρωτάς πολλά.
0: Επίτιμος διδάκτορας της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ αναγορεύτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ποιοι πήγαν στην τελετή, η ομιλία του.
1: Ο Βενιζέλος δεν είναι ο μαζί, τα φάγαμε.
0: Όχι, αυτό ήταν ο συγχωρημένος ο
1: Πάγκαλος. Ναι.
0: Συνάντηση Χρυσοχοίδη με Αμερικανούς αξιωματούχους για ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στον τομέα ασφάλειας. Ανησυχία για τον τουρισμό μετά την απόφαση της Ryanair να βάλει τέλος. Πού να βάλει τέλος, δε?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Στη βάση της Θεσσαλονίκη. Mm. Τι προτείνουν οι φορείς. Γιατί, ρε φίλε.
1: Μεγάλο πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη.
0: Η εταιρεία επικαλείται υψηλές χρεώσεις στάθμευσης ενώ οι τοπικοί φορείς ανησυχούν για πλήγμα στον τουρισμό. Τι είναι αυτό.
1: Και μάλιστα συζητάνε ότι.
0: Σίγουρο είναι.
1: Άκου, Γρηγόρη, ναι. Γενικότερα το κάθε αεροδρόμιο για κάθε πτήση το ξέρεις που προσγειώνεται και απογειώνεται, πληρώνεται γι' αυτό. Mm-hmm. Και λέω ότι μια εταιρεία η οποία είναι low cost δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε υψηλές χρεώσεις.
0: Εννοείται. Δεν μπορούσαν τώρα να βοηθήσουν και η κατάσταση να μην γίνει αυτό.
1: Αυτό παλεύουν, γιατί λέει θα είναι μεγάλο πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη να σταματήσουν οι. Ryanair.
0: Πάμε παρακάτω. Πιερακάκης, η Ελλάδα αποπληρώνει 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος τον Ιούνιο. Ρε, πόσες ειδήσεις μας βάζει και κάνουμε
1: να πούμε. Καλά, πλήρωσε τώρα εδώ τους καφέδες και τα φαγιά.
0: Δεν έχω λεφτά.
1: Έλα, Γρηγόρη.
0: Το δολάριο χάνει τα πολεμικά κέρδη του. Υποχώρησε, ήρθε ο μπαμπάς. Γεια σας, τι κάνετε. Δώστε μου ένα λεπτό, ε. Ναι, υποχώρησε. Αν θέλετε να τα κεράσετε, δεν μας πειράζει. Να είστε
1: όχι,
0: καλά.
1: Όχι, Γρηγόρη, και ούτε δεν
0: εντάξει, ωραία. Πολύ ωραία. Υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το Φεβρουάριο. Όμως να τα κεράσω άνθρωπος.
1: Δεν έχει καμία διαφορά.
0: Μπορεί να έχει περάσει ώρα χθες το βράδυ για να σου πει, κύριε, θέλω να τα κεράσω. Αδέρφια από το Οχάιο παρίστανε τους Εμμύριδες και ζούσαν κλειδά τη ζωή με Rolls Royce και ιδιωτικά τζέτα από απάτες.
1: Αυτό θα το κάνω κι εγώ.
0: 21 εκατομμυρίων δολαρίων. Να είσαι έτοιμος μετά να μπεις φυλακή, έτσι. Εντάξει, γιατί κατά αυτά.
1: Βαριέσαι την ηρεμία μου, θα έχω.
0: Αλήθεια, μάλιστα, ωραία. Νέα τροπή στο θρίλερ με τους τύπες, Γιώργο μου.
4: Από το Κάιρο ήταν αυτή, λέω.
0: Από το Χάιο.
4: Από το Χάιο.
0: Νέα τροπή στο θρίλερ με τους 11 εξαφανισμένους επιστήμονες με χτύπησαν με απόρριτο όπλο μετά τις αποκαλύψεις για UFO.
1: Ακούς, Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ να τα ακούς αυτά.
4: Τα έχω ακούσει, είναι τα DEW, είναι κάποια ενεργειακά όπλα τα οποία έχουν προσθέσει στο πλουστάσιο τους οι Αμερικανοί.
1: Τα μάτα μιλες πολλά και έρθουν και μας ευομπονήσουν, ναι.
0: Ναι, Σαρλίζ Θερόν, το να λέει ένας άντρας θα ήθελα να κάνω έρωτα μαζί σου είναι μεγάλο ξενέρωμα.
1: Αυτό τώρα, θα ήθελα κάποια στιγμή να το συζητήσουμε.
0: Σου είπε κανείς θέλω να κάνω έρωτα μαζί σου.
1: Όχι.
0: Τότε τι θα συζητήσει.
4: Άντρας.
0: Ούτε θα σου πει κανένας. Εσένα ειδικά και τελευταίο νέο, τόσο κοντά αλλά και τόσο μακριά από ένα deal για το τέλος του πολέμου, είπα και Ιράν. Και να μην συμφωνήσουν τώρα, τελικά θα συμφωνήσουν, λέει ο Τραμπ. Ωραία πράγματα. Και να μην το κάνεις τώρα, θα το κάνεις μετά, στο λέω εγώ. Ρε Τραμπ.
3: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Oh boy.

0: Λοιπόν, πάμε Γιώργο, το πρωινό του Σαββατοκύριακου θέλει κάτι πιο απαλό, κάτι πιο απολαυστικό. Γι' αυτό
1: πάμε,
0: θα κολλήσετε με το νέο λουμίδι παπαγάλο έκαστο με γεύση βανίλια ή, με φουντούκι με σοκολάτα. Μυρίζει όλο το σπίτι, έχει πλούσιο άρωμα, έχει ισορροπημένη γεύση, μικρές απολαύσεις που κάνουν την ημέρα γλυκιά, ρε παιδί μου. Και δεν έχει και καν ζάχαρη, είναι απλά καφές με άρωμα. Και κάπως έτσι ξεκινάς όμορφα και χαλαρά το Σαββατοκύριακό σου. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα, γιατί δεν είναι μόνο να τα λέμε, είναι να τα δοκιμάζετε κιόλας. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πείτε μας και ποια γεύση σας άρεσε περισσότερο. Λοιπόν, στέλνετε τώρα μήνυμα στο 19619, γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ονοματεπώνυμο και ηλικία, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε το καλοκαίρι ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείστε τώρα στο venturisferries.com και κάντε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Έχουμε και διαγωνισμό, φυσικά θα κληρώσουμε την Παρασκευή, παιδιά, έτσι. Ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Στείλτε στο Viber του Σφαίρα στο 6936101022 ένα μήνυμα που να γράφετε Venturi Ferries και το ονοματεπώνυμό σας.
2: Μάλιστα, βλέπω εδώ πέρα ο Ακύλες λέει άγγιξε το τέλειο στη δεύτερη τεχνική πρόβα του στη Βιέννη.
0: Πάει, λέει, πολύ καλά.
1: Πώς το άγγιξε, αφού είναι κοντός.
0: Έλα, σταμάτα!
2: Ο Ακύλες, με ένα πατίνι βγαίνει στη σκηνή.
0: Ηλεκτρικό ή κανονικό?
2: Ηλεκτρικό και παίρνει φορά και πέφτει πάνω στον κόσμο.
3: Εντυπωσιακό.
2: Εντυπωσιακό.
0: Όχι, έχω ήδη απαγόρευση τα πατίνια, ξεχάστε τα.
3: Εγώ τα φοβάμαι αυτά. Σε κάτι τέτοια πλατό δεν γλιστράει μωρέ, το πάτωμα.
2: Ναι, ναι, τα φοβάμαι και εγώ αυτά. Έχει γούστο να το.
0: Πιστεύω ότι ο Ακύλας έχει τόσο χιούμορ.
3: Το παίξω στοίχημα.
0: Θα το σώσει και αυτό, να ξέρετε.
2: Αν έπεφτε κάτω. Είμαι σίγουρο και εγώ.
3: Θα ξεφουσκώσουν λίγο τα λάστιχα.
2: Είναι ταλέντο.
3: Ξεφουσκώστε τα λάστιχα λίγο.
2: Ταλέντο ο Ακύλας. Λοιπόν, να πούμε λίγο πότε είναι. Την Τρίτη είναι. Αυτή την Τρίτη είναι ο ημιτελικός που.
0: Τώρα! Ναι. Έφτασε η εγκυγενή ώρα.
2: Έφτασε, ναι, ναι. Αυτή η εβδομάδα, η άλλη εβδομάδα είναι αυτή. Την Τρίτη είναι ο αυτό και την Δευτέρα είναι ο αυτό.
0: Ποια Δευτέρα μου, Σάββατο.
3: Τρίτη, Πέμπτη,
2: Σάββατο. Ναι, Τρίτη, που τώρα κάτι σκέφτηκα.
3: Τρίτη, Πέμπτη, μακαρόνια.
2: Πότε έκανα λάθος.
0: Τι λάθος έκανες.
2: Έκανα λάθος. Σε έναν αυτό, την Τρίτη είναι.
0: Τι, παιδί μου.
2: Πω.
0: Τι έγινε, ρε Γρηγόρη.
2: Τίποτα, κάτι σκέφτηκα τώρα. Κάτι έχω κανονίσει.
0: Τι.
2: Όλα λάθος. Είδες άμα δεν. Αλλά έτσι είναι. Κάτι άλλο να σας πω.
0: Ακύρωσέ το τώρα, δεν πειράζει.
2: Θα προσπαθήσω να τα ακυρώσω. Αλλά είναι σήμερα.
0: Σήμερα είναι.
2: Ναι, είναι σήμερα. Είναι σήμερα για την Τρίτη. Τα νέα διαβάζω εδώ πέρα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Άντε, για έτσι είναι η ζωή. Να πούμε ότι η Bayern 1-1 χθες πέρασε.
0: Α, τι έγινε, δεν το
2: πέρασε η Παρή. Πέρασε η Παρή. Εντάξει, τι ομάδα είναι αυτή. Δεν μπόρεσε να. Του κατεβάσανε τα βρακιά, δηλαδή. 0-5 έπρεπε να ήταν. Τι να του κατεβάσανε.
3: Τώρα, είναι Bayern Paris, ήτανε.
2: Ήτανε Bayern Paris, ναι, 1-1 και το 1-1 μπήκε στο 93 το βάλανε οι Γερμανοί. Μάλιστα, δεν ήξερα τι να πρωτοδώ. Χθες ήταν εντάξει, έβλεπα τον Παναθηναϊκό, στεναχωριόμουνα που είχανε έτσι ξέρεις, με 10-12 πόντους. Έβλεπα Bayern λίγο να.
3: Πάρει τα πάνω.
2: Ναι, λέω μήπως γυρίσω και είναι καμιά 15 μπροστά, αλλά δεν έγινε αυτό. Λοιπόν, εσύ Γιώργο το είδες τον αγώνα χθες, τον Παναθηναϊκό.
3: Το είδα, πώς δεν το είδα, εννοείται. Εκεί. Όλος ο Δομήνικος το είδε.
2: Ναι.
3: Ήθελε, δεν ήθελε.
2: Τους βάζεις σε αυτό.
3: Έχουμε κάτι Μεξικάνους συγχολήπτες που είναι Παναθηναϊκοί.
2: Αλήθεια. Μόνο εσύ μπορείς να τα καταφέρεις αυτά τα φοβερά. Τι άλλο, όλα τα άλλα παιδιά είναι δυσάρεστα. Όλα τα άλλα είναι δυσάρεστα. Δεν θέλω να σας διαβάσω τίποτα από τις εφημερίδες. Πάμε να περάσουμε ωραία. Έρχονται οι φάκελοι. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έρχονται διλήμματα ζωής. Έρχονται. Έρχεται το ανέκδοτο από το Μαναγί. Έρχονται απίθανα πράγματα. Δεν έχεις ανέκδοτο.
0: Κανένα, απολύτως.
2: Δεν φίλε, γιατί με κρέμασε έτσι μπροστά σε
4: κόσμο.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
6: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
7: 5050
8: 1471
0: Ναι!
8: 1212
0: Μπράβο!
9: 1940
6: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
9: Κι αν τους έστειλα κάτι και κρίντζαραν.
10: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
10: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
10: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
11: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
3: Οχ!
2: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Φόπο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
11: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
10: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
11: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
10: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
11: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
10: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
11: Ναι.
10: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
12: Ένα εισιτήριο.
10: Ναι.
12: Για το Final Four.
10: Ναι.
12: Στην Αθήνα.
10: Ναι.
11: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
10: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
11: Δεν ξέρεις γιατί λες.
10: Κέρδισα.
11: Τι.
10: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
11: Πώς.
13: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
14: Αφήντε με πάρεις μαζί σου.
13: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Έμεινε ένας.
18: Εγώ είμαι!
17: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
18: Νιώθω λίγο περίεργα.
17: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
19: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 25 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα σφαίρα 102,2 κυρίες και κύριοι. Και ξέρετε τι, να δείτε και η φωτογραφία σας, την έβγαλα να τη δείτε. Η Σουηδία έφτιαξε ένα μηχάνημα όπου κοράκια ανταλλάσσουν τα σκουπίδια με φαγητό και έτσι καθαρίζουν την πόλη. Το ξέρεις ότι τα κοράκια πηγαίνουν και μαζεύουν τα σκουπίδια γενικά?
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Για να δω τη φωτογραφία.
0: Ορίστε. Αυτό είναι το μηχάνημα που έχουν στη Σουηδία.
2: Και κλέβουν κιόλας.
1: Τι λες τώρα?
0: Τα κοράκια έχουν, είναι και κλέφτες. Δηλαδή, αν βλέπουν κάτι που γυαλίζει οτιδήποτε άλλο, μπορούν να μπουν μέσα να το πάρουν και στο παίρνουν. Τα ξέρεις αυτά ή?
1: Α, τα ύπουλα.
0: Λοιπόν, και φτιάξαν. Άκου τώρα τι κάνανε, ρε φίλε. Τύπου, πόσο μπροστά, ρε φίλε. Τι κοινωνίες είναι αυτές που λειτουργούν.
1: Και το κοράκι καταλαβαίνει δηλαδή ότι αν πάει και ρίξει ένα σκουπίδι εκεί θα πάρει φαΐ.
0: Το κοράκι θεωρείται ίσως το πιο έξυπνο πλάσμα που υπάρχει. Δεν ξέρω ακόμη και μετά από τον άνθρωπο. Πραγματικά, αν και λένε το άλογο, ας πούμε, ότι μόνο που γι' αυτό που δεν μιλάει. Αλλά το κοράκι συγκαταλέγεται στα πιο έξυπνα πλάσματα σε αυτόν τον πλανήτη. Πανέξυπνο. Ναι. Τώρα έχουν βρει ένα μηχάνημα που όταν το κοράκι πάει και πετάει τα σκουπίδια,
1: του δίνει φαγητό.
0: Αμέσως ανοίγει από κάτω και του δίνει φαγητό.
1: Μα τι ωραίο.
0: Δεν είναι εκπληκτικό, ρε φίλε. Μπράβο. Σε πόσα χρόνια πιστεύετε θα το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα? Όχι, θέλω να μου πείτε.
1: Από το στόμα ένα μεγάλο κομμάτι από το τόστ που έφαγε.
0: Αλήθεια.
2: Εφάτο, μη πάει αυτό.
3: Παίρνει σαν κοράκι.
0: Κοροϊδεύεται, έτσι. Κοροϊδεύεται.
3: Προς τα που έφυγε.
1: Μα το φτύσε, κάτω πήγε.
0: Δεν το φτύσε, ρε φίλε. Μένουν ψίχουλα στο στόμα μου μέσα αυτά και.
1: Βρωμό, παππού!
0: Και το βράδυ μετά.
1: Τι κάνει εκεί?
0: Ναι. Και το βράδυ μπορεί. Δηλαδή τώρα αυτό το τόστ κρατιέται μέσα στη μασέλα.
1: Έλα, μωρέ, άιντα η ιδέα πρωί-πρωί, πάω τρώει πρωινό ο άλλο.
0: Μπορεί να, μα και εγώ πρωινό τρώω, δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Απλά μένει μέσα στη μασέλα μου και την ώρα που μιλάω το βράδυ μπορεί να φύγει.
1: Μπορεί φορά μασέλα.
0: Από τα δεξιά όλο μασέλα είναι. Όλο η όλη δεξιά πλευρά είναι μασέλα. Όλοι σου λέω, όλοι. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα, παιδιά. Θα δώσουμε Βαλμά έτσι νωρίς σήμερα, γιατί έχω και πάρα πολύ ωραία νέα με το Βαλμά πριν παίξουμε και τους φακέλους. Οπότε ετοιμαστείτε λίγο. 2-11-7-0-7-9-31 για 1000 ευρώ. 1000 ευρώ πρωί-πρωί έτσι, να φτιάξουμε τη μέρα κάποιου ανθρώπου να φτιάξει όλος ο μήνας. Παρακαλώ, πάρτε κι εσείς που δεν παίζετε, δεν κάνετε τίποτα. Τρεις φακέλους διαλέγετε.
3: Το χιλιάρικο, γιατί το είπες για τα φάκελα.
0: Για τα φάκελα, ένα χιλιάρικο, ναι.
3: Νομίζω ότι έλεγες το.
0: Τρελάθηκε
3: ο εμείς να τα δώσουμε.
0: Ναι, εμείς να τα δώσουμε. Εμείς. Λοιπόν, Βαλμάς κυρίες και κύριοι, που τα νέα είναι τόσο ωραία και έρχονται συνεχώς. Θέλω να πω ότι μου ήρθε και ένα μήνυμα. Αν εκεί στα Χανιά και στο Ρέθυμνο που είσαστε τόσο φανατικοί με το σφαίρα, να σας πω ότι και στη Δυτική Κρήτη ο Βαλμάς μετά το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο έρχεται και πλέον θα τον συναντήσετε και τις μέρες αυτές. Και ξέρετε πώς μιλάω για αυτή τη φέτα που στη Βόρεια Ελλάδα 60 χρόνια ήταν νούμερο 1 και είναι, γιατί ο κόσμος τρελαίνεται και ευτυχώς τρώμε φέτα, ούτε σκόνες, ούτε μπούρδες, ούτε αηδίες, αυτό το πράγμα που γι' αυτό και με ακούτε έτσι. Και τρώμε και αυτό το περιβόητο κοφινάκι, το μοναδικό κατσικίσιο τυρί, χειροποίητο που γίνεται στην Ελλάδα. Με βλέπετε με τέτοιο πάθος, γιατί νιώθω ότι αυτή η χώρα δεν θα έπρεπε να συζητάμε για τις φέτες. Θα έπρεπε να θεωρούμε ότι οι φέτες ήταν όλες τέλειες. Αλλά επειδή τώρα είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ξαναλέω, δεν είναι της παρουσίας, κάποια στιγμή θα την κάνουμε. Γι' αυτό και σας λέω για το Βαλμά, έφτασε και στην Κρήτη. Θα βρείτε λίγες ποσότητες δυστυχώς, δεν θα βρίσκετε συνέχεια πολύ. Μακάρι όσοι μπορείτε να το πάρετε και εκεί στα Χανιά που με ακούτε, Βαλμάς, από ό,τι μου είπαν, είναι εκεί στην αλυσίδα του συνεταιρισμού. Λοιπόν, που έχετε εσείς εκεί πέρα και το προτιμάτε. Λοιπόν, δοκιμάστε να δείτε για ποιο λόγο στη Βόρεια Ελλάδα αυτή η φέτα είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων 60 χρόνια νούμερο 1. Και βέβαια στην Αθήνα έρχεται και αυτή τώρα σιγά σιγά, θα σας πω για την επόμενη εβδομάδα αυτό που σημαίνει. Λοιπόν, Βαλμάς, 70% πρόβιο, 30% γίδινο και το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο, και θα σας πω βέβαια και για άλλα πράγματα. Το ψυγείο έχει πάρα πολλά τρία μέσα και γραβιέρα. Με τη γραβιέρα έχει πάθει πλάκα ο Νίκος, αν δεν κάνω λάθος.
3: Όλα, παιδιά, ήταν καταπληκτικά τότε.
0: Εντάξει, οπότε.
3: Γιατί φέτα ήταν καταπληκτική.
0: Η φέτα μου έχει χτυπήσει εμένα. Εγώ με το κοφινάκι έχω πάθει σοκ, που δεν έτρωγα κατσικίσιο τυρί. Και είναι το μοναδικό τυρί που είναι κατσικίσιο, φίλε, δεν μυρίζει έντονα και μπορείς να το φας πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά. 69-36-10-10-22 Βαλμάς και ονοματεπώνυμο. Ανοίγω το τηλέφωνο για τους φακέλους. Θα μου κάνεις, Παναγία, ένα πλάνο.
1: Τι
0: ένα γκρομ πλάνο. Ένα γκρομ πλάνο με το κινητό σου.
1: Να μου κάνεις, να σου κάνω. Έλα,
0: καλημέρα!
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Δεν πιστεύω να είσαι η Μαρία από την Κρήτη.
6: Όχι.
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία.
6: Δεν το πιστεύω.
0: Δεν το πιστεύετε.
6: Κάνετε.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
6: Προσπαθώ πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, να πω ότι είμαστε και live στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος. Μπορείτε να μπείτε για να δείτε και τη διαδικασία των φακέλων και το άνοιγμα των φακέλων.
0: Από πού τηλεφωνείτε?
6: Από τους Αγίους Αναργύρους.
0: Α, εδώ γειτονάκι μας είστε.
6: Γειτονάκι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
6: Λοιπόν, δεν το πιστεύω.
0: Μα τι γλυκιά που είστε. Το όνομά σας πώς είναι?
6: Ελένη.
0: Ελένη μου. Και τέτοια ώρα, Ελένη, σπίτι, ετοιμάζεις τα παιδιά.
6: Στη δουλειά. Έχω ήδη φτάσει 8... και περιμένω να ξεκινήσω.
0: Χωρίς να γίνομαι διάκριτος, τι δουλειά είναι, μπορούμε να πούμε. Είναι...
6: Φαρμακείο δουλεύω.
0: Φαρμακείο. Α, πολύ ωραία. Εύχομαι να βοηθάτε τους ανθρώπους. Όχι, μην το λέτε. Εντάξει, φαρμακείο είναι. Έστω μια. Ένα αυτό θα πάρουμε κάτι. Ένα αυτό, μια αυτή.
1: Κάτι να, τέτοιο, να πω μια καλημέρα στη Δήμητρα που είναι εδώ στο live στο Instagram.
3: Φαρμακείο, περάσω εγώ μετά.
0: Έλα, δεν πάει Νίκο, εδώ στους Αγίους Ανεγύρους σου λέει. Πόσα φαρμακεία έχουν γίνει ενεργοί.
3: Πολλά, κάθε στενό έχει φαρμακείο.
6: Καλά, είναι σαν τα μανιτάρια είναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, Ελένη, είπαμε.
6: Ναι, ναι.
0: Έλα, Ελένη μου, καλημέρα, τι γίνεται. Λοιπόν, Ελένη, έχω τρεις φακέλους να διαλέξεις από τους 7. Θα πάρεις 1000 ευρώ πρωί-πρωί να σου φτιάξουμε το μήνα.
6: Αχ, μακάρι.
0: Το εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, αλλά δεν είναι και δύσκολο. Έχουν πάρει πολλά λεφτά, ε. Πολύ
6: δύσκολο. Δεν πειράζει και που μιλάω μαζί σας μετά από τόσα χρόνια.
0: Ελένη, τι είναι αυτά τα γλυκά που λες.
3: Πάρε το χιλιάρικο και άστε το τηλέφωνο.
0: Βράσετε εσύ. Λοιπόν, Ελένη, η φάκελη είναι ούφο, σουβλάκι, μουστάκι, βούλα με στόχο. Κεραυνό, αγελάδα, λουλούδι και ένα ροζ φάκελο. Διάλεξε τρεις μεγάλα
2: λεφτά. Ελένη, μήπως έχετε κάτι για τις καουρές?
6: Πολλά.
0: Εγώ, Ελένη, μου έχω προβληματάκι με το στομαχάκι μου. Για πες μου.
6: Λοιπόν, το λουλουδάκι.
0: Το λουλουδάκι του μπαξε.
2: Ξέ.
0: Το λουλουδάκι του μπαξε. Μετά πώς πέρα. Το σουβλάκι, όλα σε άκι.
6: Είναι και ωραίο, ναι.
0: Και το μουστάκι που τελειώνει σε άκρη.
6: Και το μουστάκι.
0: Όχι, δεν θέλω να σε πάρω εγώ στο λαιμό μου, συγγνώμη.
6: Όχι, ας βάλουμε και το μουστάκι.
0: Εντάξει, λέω, επειδή τα πες όλα σε άκρη, γι' αυτό.
6: Είναι τα τυχερά μας.
0: Εντάξει, λέω, μήπως κούκησε τόσο γλυκιά. Λοιπόν, ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα το 0.
3: Ωραίος
0: αριθμός. Ωραίος αριθμός γιατί έχει πολλούς συνδυασμούς. Ό,τι και να ανοίξει εκτός από 8 ή 7. Να το μουστάκι έχει το 1.
6: Θέλουμε τα 7.
0: Όχι, το 6 θέλουμε. Το 6. Ανοίγω και μπροστά στην κάμερα. Αν στο λουλούδι μέσα έχει το 6, 1000 ευρώ είναι δικά σου. Έτσι πρωί-πρωί να φτιαχτεί ο μήνας, ο Μάιος. Και μέσα στο φάκελο, το ανοίγω μπροστά στην κάμερα. Το Instagram του Σφαίρα είναι. Το 7, ρε φίλε. Είναι.
1: Έλα, ρε, για ένα, ρε. Γαμώτο.
0: Αν άλλαζες, Μαρία, το Ελένη, το λουλούδι, τι θα έπαιρνες?
1: Μαρία που κολλάει τώρα.
6: Θα βάζα το ροζ.
0: Το ροζ. Εγώ το έχω το ροζ εδώ. Και όχι, έχει το 3. Λοιπόν, Ελένη, άκουσε με λίγο να σου πω. Θα σου δώσουμε 50 ευρώ από Χαρμάνι.
1: Βεβαίως.
0: Να πας να ψωνίσεις, να πάρεις πράγματα για το σπίτι, καλλιτικά για σένα, για αυτά είναι πάρα πολύ ωραία εκεί.
1: Χαρμάνι's Hair and Beauty Bazaar. Θα πας να μου στείλεις τώρα στο ονοματεπώνυμό σου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος σε ένα από τα 7-8 καταστήματα να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ.
0: Έτσι, να σου δώσουμε ένα ωραίο δώρο για σένα.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, φιλάκια πάρα πολλά. Γεια σου, Ελένη μου, γεια σου. Παναγή,
1: έλα.
0: Ποιο κόσμο μα πάει στο σχολείο?
1: Το κολλιέ, το βραχιόλι, το...
0: Αν απαντήσεις αυτή την ερώτηση θα σου δώσω 1000 ευρώ, σοβαρά.
1: 1000 ευρώ, κάτσε και τα χρειάζομαι, ναι, τώρα.
0: Το ξέρω, 5 δευτερόλεπτα θα σου δώσω. Ποιο κόσμο μα πάει στο σχολείο? Απαντήσεις?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Το school... Αρική.
1: Γαμώτο, ήταν εύκολο.
0: Πολύ.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε και για Σάκη Αρνότογλου για τα νέα για τον καιρό και μια καλημέρα και από το Περά. Παρακαλώ, που μην ξεχνάτε, παιδιά, έχει ρίξει όλο το βάρος στο παγωτό πλέον το ζαχαροπλαστείο που το φτάσατε εσείς στην νούμερο 1 θέση. Σχεδόν από όλο το νομό Αττικής πηγαίνετε για να τα δοκιμάσετε. Είναι και τα γλυκά που φτιάχνουν κάθε Σαββατοκύριακο που μας έχει φύγει το κεφάλι, γιατί κάθονται τα παιδιά και κάνουν απίστευτη δοκιμασία. Είναι το ζαχαροπλαστείο που επίσης μπορείτε να δείτε πώς φτιάχνονται όλα, γιατί το τζάμι που χωρίζει το εργαστήριο με το αυτό είναι δίπλα σας. Οπότε κάντε και πείτε μια καλημέρα και τα παιδιά. Θα ξετρελαθείτε από τον τρόπο που λειτουργούν. Ένα από τα πιο ωραία ζαχαροπλαστεία που έχουμε στην Ελλάδα. Πραγματικά μεγάλη τιμή αυτό που συνέβη στα 3 χρόνια, αυτό που ξεκίνησε το Όπερα. Μπορείτε να πάτε τώρα, πιείτε ένα καφεδάκι, τεράστιο πάρκινγκ, δεν σας κορνάρουν. Είναι εδώ στα φανάρια του Βλάχου. Αν έχετε έστω και 5 λεπτά χρόνο, κάντε μια δεξιά ανάσταση στην Εθνική Οδό. Εκεί Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία. Και βέβαια είναι και αυτό το φοβερό, το Σεντ Ονορέ, το εντυπωσιακό γλυκό, γιατί κάνουν και δικά τους γλυκά πράγματα απίθανα οι άνθρωποι. Κάποια στιγμή πήγα Σαββατοκύριακο, μου βάλανε σε ένα κουτάκι έτσι να πάρω μαζί μου. Πρώτη φορά έβλεπα τα σχήματα αυτά σε γλυκά. Κάνουν τέχνη, δημιουργούν τέχνη, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχουν. Είναι το Όπερα, μία τούρτα Λότους κάθε μέρα μας δίνουν, να πηγαίνει κάποιος στο σπίτι του να γλυκαίνεται. 6936-10-10-22, Όπερα και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, έχουμε κλήρωση, παιδιά. Κληρώνουμε σήμερα. Η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Τα playoffs της Stoiximan Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι. Εμείς, σε συνεργασία με τη Stoiximan, που είναι και ο μεγάλος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε έναν τυχερό ακροατή παρέα με ένα φίλο του στον αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου. Σήμερα κληρώνω από το Viber 6936-10-10-22 μία διπλή πρόσκληση. Στέλνετε μήνυμα τώρα. Stoiximan και ονοματεπώνυμο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, μετά τον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει κατά πραίνη και αναπλάθει το δέρμα, γιατί το έχει γράψει δύο φορές, δεν ξέρω. Ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμα. Με ελευρονικό οξύ και σουκραλφάτι ενισχύει την ενυδάτωση και μεταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση. Με υπέροχο άρωμα, μήλι, παρυφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Και ένα τύπο από εμάς, βάλτε στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Ενώ το Uniburn. Κατάλαβες. Το άφησα. Ευχαριστώ.
0: Πριν έλα, βγει ο Σάκης, ναι, θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία για ένα χιλιάρικο.
1: Ναι, έλα.
0: Πώς λέγεται,
1: ναι,
0: ο παχουλός Ταρζάν. Ο πολύ παχουλός Ταρζάν.
3: Ο πολύ παχουλός Ταρζάν, ε.
0: Ναι.
1: Επειδή Ταρζάναρος.
0: Όχι. Ο παχουλός Ταρζάν πώς λέγεται, σε πέντε.
1: Μεγκασάν.
0: Όχι.
3: Πώς λέγεται.
0: Λιποζάν.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5η 7 Μαΐου σήμερα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες στην Αττική. Ξεκινώντας από τη σημερινή, φυσικά, όπου η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής και κυρίως προς το μεσημεράκι θα επικρατήσουν αραιές συννεφιές, λίγο πιο πυκνές αργότερα. Η άνεμη εξασθενημένη και η θερμοκρασία κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η Παρασκευή θα ξεκινήσει με συννεφιές, αραιές, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Υπάρχει το ενδεχόμενο μάλιστα να ψυχαλύσει κατά τόπους μέχρι και το μεσημέρι, αλλά θα ανοίξει ο καιρός από αργά το απόγευμα και πάλι η άνεμη θα είναι εξασθενημένη. Η θερμοκρασία εξαιτίας της όποιας συννεφιάς δεν φαίνεται ο υδράγειος να ξεπερνά τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στην ημέρα του Σαββάτου, 9 Μαΐου, προβλέπεται ότι το Σάββατο θα ξεκινήσει και θα κυλήσει, αλλά και θα τελειώσει μόνο με ηλιοφάνεια. Μια σχετικά δυνατή θαλάσσια άβρα στα παράκτια και ο υδράγειρος στους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ και το Σαββατοκύριακο προβλέπεται ηλιοφάνεια με γενικά νέμους από διάφορες διευθύνσεις προς Κερανότη στα 5 με 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία γενικά την Κυριακή κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, από την Δευτέρα 11 και κυρίως από την Τρίτη 12 Μαΐου υπάρχουν ενδείξεις για περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας με ηλιοφάνεια φυσικά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν αποκλείεται τα θερμόμετρα να δείξουν και 28, 29, πρόσκαιρα και τοπικά και 30 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
6: Αχ, Μάη μου, Πάη μου.
7: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: χειρότερα.
1: Ειλικρινής πάντως η Ανούλα, ειλικρινής.
0: Πολύ, πάρα έτσι, πολύ.
1: Σου λέει, κύριε, να αυτά, αλλά εγώ...
0: Μ' άφησες, τα χειρότερα κι εγώ.
1: Τα χειρότερα, εντάξει, αυτό είναι. Καλή καρδιά, παιδιά, καλή καρδιά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για παιδικό τραγουδάκι. Ετοιμαστείτε εσείς που θα πάρετε τηλέφωνο να μας πείτε και ένα ανέκδοτο, γιατί έχει γίνει... Ρε Γιώργο.
2: Έχει γίνει τραντ.
1: Ναι, ρε φίλε, έχει καιρό να πει ανέκδοτο, ρε Γιώργο. Ετοίμασε λίγο ένα ανέκδοτο, λίγο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Ακόμα μου λένε.
2: Παναγής.
1: Ακόμα μου λένε, Παναγής, δεν βλέπω. Βρίσκεσαι
0: εσύ. Εγώ είμαι φλόρος αυτά.
1: Βρίσκεσαι, βρείτε ένα ανέκδοτο.
0: Άντε, θα βρω και εγώ ένα.
1: Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε για παιδικό τραγουδάκι, παρακαλώ. Ανοίγω το τηλέφωνο. Και αμέσως μια τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται στον αέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Μα τι γλυκιά φωνή είναι αυτή, πώς σε λένε?
3: Είμαι η Ζωή από τον Πειραιά.
1: Ή, συγγνώμη.
3: Η Ζωή από τον Πειραιά.
1: Η Ζωή μου. Πόσο χρόνο είσαι?
3: 7,5.
1: Ζωή, γιατί σε ξυπνήσανε τόσο νωρίς για να πας σχολείο? Πες μου αλήθεια τώρα, μέσα από τα βάθη της καρδούλας σου. Δεν θα ήθελες να κοιμάσαι ακόμα?
3: Όχι, γιατί μου αρέσει το σχολείο.
1: Μα πέσαμε σε τέτοια περίπτωση. Μπράβο τότε, Ζωή μου. Ωραία. Άρα μην μου πεις ότι σηκώνεσαι, ας πούμε, και εσύ πριν το ξυπνητήρι. Πριν το ξυπνητήρι.
3: Σήμερα λίγο πριν το ξυπνητήρι.
1: Τι λες, ρε παιδάκι?
0: Ζωή,
1: μου.
0: Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
3: Όταν μεγαλώσω, θέλω να βάζω βλεφαρίδες.
0: Σ' αγαπώ,
4: εξαιρετικό.
0: Ζωή.
4: Εξαιρετικό.
0: Εξαιρετική δουλειά, εξαιρετικό. Και θα έχεις πάντα λεφτά, να ξέρεις.
1: Ζωή, αν ανοίξεις βλεφαράδικο, θα έρθω πρώτα εμένα να βάλεις βλεφαρίδες. Να ξέρεις. Εντάξει.
3: Ναι.
1: Ωραία.
0: Τέλεια.
1: Ζωή, τώρα τι μάθημα έχετε, πρώτη ώρα, δεύτερη ώρα? Θυμάσαι.
3: Τώρα
1: τι έχετε?
3: Ναι. Τώρα πρώτη ώρα. Έχουμε 2 ώρες στον δάσκαλό μας.
1: Και
3: μετά
1: τι...
3: έχουμε διάλειμμα.
1: Ναι.
3: Μετά εκπαιδευτικά με την αγαπημένη μου δασκάλα.
1: Πώς τη λένε, τη δασκάλα την αγαπημένη σου?
3: Άντι.
1: Κυρία Άντι, να τη στείλουμε τα φιλιά μας και σε όλους τους δασκάλους. Μάλιστα. Και πώς τελειώνει το μενού σήμερα?
3: Ποιο μενού?
1: Ενώ το μενού το σχολικό. Είναι σαν μενού που γράφεις, ας πούμε, κατάλαβες το μενού. Εγώ το βλέπω σαν φαγητό, ναι. Ναι, α. Α, τέλεια, ωραία. Ανέκδοτο θα μας πει, Ζωή?
3: Ναι.
1: Τέλεια. Χαμήνωσε τελείως τη μουσική, Νίκο, για να τα ακούμε όλα. Ευχαριστώ πολύ, Ζωή. Είμαστε όλοι αυτιά.
3: Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος και του παίρνει ένα τηλέφωνο.
1: Ωραία.
3: Και το σηκώνει. Και του λέει, μου μπορώ και μιλάω. Και του λέει και του το κλείνει. Και μετά το ξαναπαίρνει από λίγο. Και του λέει, μπορώ και μιλάω. Και μετά το ξανακλείνει. Μετά το ξαναπαίρνει και το σηκώνει με νεύρα και λέει, μπορώ και μιλάω. Και λέει, εκεί μπορεί άνθρωπο, μπορώ και μιλάω. Και λέει, ναι, αλλά εσύ δεν είσαι γελάδα.
0: Αυτό είναι. Γελαδίτσα, γλυκούλα.
1: Άρα ήταν γελάδα αυτή που τον πήρε τηλέφωνο, αν κατάλαβα καλά, ε.
3: Ναι.
1: Μπράβο, ρε, εσύ, Ζωή. Ωραία. Και ξέρεις, καμιά φορά δεν τα καταλαβαίνουμε κιόλας. Πολύ ωραίο, Ζωή μου. Τα λέτε μεταξύ σας αυτό στο σχολείο, ε.
3: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μόλις βρίσκει κάποιο άλλο ανέκδοτο, να μας πάρεις τηλέφωνο να μας το πεις, εντάξει. Κάποιο άλλο τηλέφωνο, λέω. Κάποιο άλλο ανέκδοτο. Εγώ τρελαθεί. Να μας πάρεις τηλέφωνο να μας το πεις. Έγινε.
3: Ναι.
1: Τέλεια. Και ποιο τραγούδι τώρα θέλεις να ακούσεις?
3: Θέλω να βάλουμε ένα τραγούδι στη μαμά.

0: Η μαμά σου είναι τραγουδίστρια?
1: Ναι.
0: Ποια είναι?
1: Η Νικόλ Παπαϊωάννη.
2: Η Νικόλη Παπαϊωάννου.
0: Α, να δώσεις ένα μεγάλο φιλί στην μαμά. Και ποιο λένε το τραγούδι που θέλεις να ακούσεις της μαμάς?
1: Μου έλειψες.
0: Μου έλειψες, Νικόλ Παπαϊωάννου. Α, πάρα πολύ ωραία. Να δώσεις ένα φιλί στη μαμά, να δώσεις ένα φιλί στο μπαμπά, σε όλους τους αυτούς που αγαπάς και που σε αγαπάνε πάρα πολύ. Και έτσι μέσα από την καρδιά μας πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Το βρήκες, Νίκο? Το βρήκε. Δεν το βρήκες ακόμα?
3: Ναι.
0: Α, το βρήκαμε, ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ζωή. Βλέπουμε μακριά τη μαμά να έρχεται με ένα τζιπ που οδηγείς εσύ πίσω από το τζιπ. Να κλείσουμε λίγο το ραδιόφωνο, πες τη μαμά. Μόλις τελειώσουμε να το ανοίξετε λίγο, γιατί μικροφωνίζει. Γενικά να μην στο πολυλογώ, έχει πάρα πολύ κόσμο. Η Νικόλη είναι και μια κούκλα, να το πούμε αυτό. Σαν είναι, η μαμά σου είναι μια κούκλα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νικόλ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Να χαίρεσαι τη ζωή και ό,τι αγαπάς μέσα από την καρδιά μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι η ζωή. Είναι επίσης ένα λεωφορείο γεμάτο παιδάκια. Και μπροστά είναι ο οδηγός. Ένας οδηγός με το ένα μάτι κλειστό. Τώρα θα πείτε τι οδηγός είναι αυτός με το ένα μάτι κλειστό. Αλλά έτσι είναι. Είναι πειρατής. Έχει και ένα ξύλινο πόδι και ένα ξύλινο χέρι. Ποιο είναι, ζωούλα?
1: Ο καπετάνιο!
0: Ναι!
4: Μάλιστα, καπετάνιο!
5: Δεν σας ακούω!
4: Μάλιστα, καπετάνιο!
0: Όλοι μαζί, παιδιά, τελειώνει ο χρόνος!

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Είναι λίγο μετά τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου, τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Να δω

0: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, Βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Ένα τραγούδι αφαιρεμένο σε όλα τα παιδιά που τα στρατευμένα μας νιάτα κυριολεκτικά που μας στέλνετε τόσα πολλά μηνύματα από στρατόπεδα και από σκοπιές.
1: Καλά, αυτοί γενικά ακούνε λόγω της Νάντς. Σήμερα δεν ακούνε.
0: Όχι, σήμερα είναι, μας στείλανε γυναίκες από το στρατόπεδο.
1: Άντε ρε.
0: Βεβαίως.
1: Σταμάτα.
0: Και είπανε να δώσω πολλά φιλιά και στο Γιώργο, είπαν τα κορίτσια.
1: Γιώργο.
2: Ο, τα κορίτσια.
0: Στρατιωτίνες.
2: Μαζεύονται. Στα όπλα, στα
0: όπλα. Στα όπλα, αγόρια μου, στα όπλα. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε, 8.500 ευρώ. Τι δωράρα είναι αυτή που θα την κληρώσουμε 3 Ιουλίου. Αυτή είναι η τελική ημερομηνία. 8.500 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ένας καναπές double face, multiform παρακαλώ, που πάει όπου θέλετε και όπως θέλετε με δύο όψεις, απόλυτη ευελιξία. Έρχεται από Effort Design, αλλά και στο αδιάβροχο ύφασμα, ποιότητα που διαρκεί μαζί. Ένα coffee table επίσης μαζί, σε αξίας 8.500 από Effort Design. Εντάξει, υποκλεινόμαστε. Γνωρίζετε σε αυτά τα δώρα του Effort Design, είναι τεραστίων ποσών. Να πούμε την τελευταία φορά με το αυτό το πράγμα μου έχει μείνει, ρε φίλε.
1: Σταμάτα με τον καναπέ.
0: Ρε, δεν μπορούμε να βρούμε ποιο ήταν το τηλέφωνο. Πού το δώσαμε το δώρο, γιατί δεν τον βρίσκουμε το τηλέφωνο αυτό, τον παρόν τηλέφωνο στον αέρα.
1: Να τον εχαίρετε.
0: Να τον εχαίρετε, είπα εγώ να μην τον εχαίρετε. Πήρε δώρο 6.500 καναπέ στο Αγρίνιο και δεν πήρε ένα τηλέφωνο.
1: Μπορεί αυτό να το πούλησε στου δικού του, το αγόρασε.
0: Ωραία, μα πάρει να μα πει το. Α, δεν μπορεί τώρα.
1: Άμα σου λέω εγώ τώρα.
0: Α, μαν το λαμόγιο. Αν το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Αν είναι λαμόγιο. Δεν υπάρχει ένα να στείλει εκεί. Αυτό δηλαδή άκουσε μια φορά, πήρε τον καναπέ και δεν ξανάκουσε.
1: Σαφανίστηκε. Σου λέει πήρα την καναπεδάρα, γεια σα.
2: Έχει αράξει τώρα με το πόδι απανωτό είναι.
0: Δεν είναι καλά ο άνθρωπο να το ευχαριστείτε. Το τηλέφωνο του μπορούμε να το βρούμε, Παναγία. Τώρα το δώσαμε τον καναπέ.
1: Πότε τώρα, πάνε μήνε.
0: Φέτος δεν το δώσαμε, Νίκο, τον καναπέ αυτόν. Φέτος δεν το δώσαμε.
3: Ναι.
0: Ωραία, πριν το δώστε το λίγο να τον πάρουμε.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά είμαστε στον αέρα ήδη.
2: Έχουμε γνωστού στο Αγρίνιο. Άμα θες, μπορούμε να το βρούμε κιόλας.
0: Φίλε μου, θέλω να τον βρω.
1: Απρίλιο. 9 μήνες είμαστε στον αέρα.
0: Ωραία, ρε φίλε, τι πειράζει, Λάνε.
3: Πόσο έμεινε.
1: Α, θα σας πω. Είμαστε CEO στις 150 εκπομπές. Κάθε χρόνο, μέσο όρο, κάνουμε 200. Περίπου έχουν μείνει 50 εκπομπές ακόμη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι αυτός που θα κερδίσει ή αυτή η κυρία που θα κερδίσει τον καναπέ των 8.500 ευρώ μαζί με το τραπεζάκι πραγματικά να μας στείλει μια φωτογραφία από πού το βάλανε, πώς το βάλανε, αν είναι ωραίο και τίποτα άλλο. Λοιπόν, είναι η Effort Design, η κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι, Ελλάδα και Κύπρο. Είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που δεν έχει showroom όπως στο εξωτερικό. Υπάρχει η boutique που έχει κάποια ιδιαίτερα σχέδια. Σας τα κάνουν όλα ηλεκτρονικά και μπορείτε να δείτε βέβαια τρισδιάστατη απεικόνηση του χώρου σας με αυτό που θέλετε να φτιάξετε. Handmade όλα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και επίσης να σας πω ότι για όλα τα βαλάντια. Έτσι,
1: να λες custom καλύτερα, είναι πιο.
0: Handmade.
1: Custom.
0: Handmade. Πάρα πολύ ωραία. www.effortdesign.com και παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. Αν θέλετε να κάνετε κάτι, παιδιά, μπείτε, δείτε τους. Είναι φανταστικοί.
1: Και μα κάνουν τι κούκλα είναι η μετεωρολόγος μαθηματικός του αντένα.
0: Η χαρά η μάλιστα.
2: Μπορείς να ρεμίσεις.
0: Ναι, λίγο.
1: Την είχε καλεσμένη, δεν την είχε.
3: Γιατί είναι μαθηματικός.
0: Δεν ξέρω, αλλά πάμε για
1: εκεί. Μετεωρολόγος μαθηματικός, γιατί δεν την καλείς.
0: 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και F for Design. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, παρακαλώ, γιατί ο Βαλάντης στέλνει μηνύματα, θέλω να φύγω.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Οπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα, δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζια.
6: Γεια σου Βαλάντη.
4: Μερά αυτού και αγκαφατού. Ας το δω μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
0: Έλα, Βαλάντη.
2: Έλα, καλημέρα. Τι κάνω.
0: Καλημέρα. Τι κάνω. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, Βαλάντη.
2: Δεν πειράζει. Έχετε στήσει να πούμε. Αλλά εντάξει, ούτως ή άλλως εγώ είμαι σε μια ζώνη περίεργη εδώ πέρα που βράζω ούτως ή άλλως. Σκέφτηκα και αυτό που έλεγε με τα ανέκδοτα. Έχω κάτι βγάλεμένο από τη ζωή δικό μου. Δικό μου.
0: Θέλει να μα πει την κίνηση και να κλείσουμε με τα ανέκδοτα.
2: Θα σε πω την κίνηση και θα κλείσω με τα ανέκδοτα και με τριπλό τόλουπ. Λοιπόν, έχει πολλή κίνηση στον κατεβασμό τη Εθνική Οδού από το Ήλιον μέχρι κάτω το Περιστέρι.
0: Δόξα
2: και πιο
0: Θεό.
2: Κάτω από το Περιστέρι. Δόξα τω Θεώ, μέχρι το Εγάλιο θα σα πάει η καροτσάδα. Έχει από την Αθηνών εκεί πέρα μέχρι την Φιλαδέλφια. Έχει τόπου εκεί το κλασικό κομμάτι εκεί στην ένωση τη Εθνική με την Αττική Οδό. Όχι ότι ενώνονται, αλλά είναι σαν να ενώνονται, κάνω σταυρό. Έχει κίνηση στον ανεβασμό πάρα πολύ Κηφισίας από κάτω από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάντρι. Και έχει και λίγο κίνηση εκεί στη Γλυφάδα, εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο. Βοήθειά μας, κάνω και το σταυρό μου εγώ πάντα. Με έχει βοηθήσει. Να σε πω το ανέκδοτο τώρα, βγαλμένο από τη ζωή.
1: Έλα, λέγε,
2: πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είμαι τώρα, έχω αράξει κάπου εκεί πέρα. Είμαι σε ένα φανάρι και σταματάει να αμάξει μπροστά. Αυτή είναι πολύ όμορφη ξανθιά, πολύ χυμώδης, φοράει ένα ντεκολτέ, έχω πάθει πλάκα. Και σκέφτομαι, πρέπει να πω ένα γεια. Είναι κόκκινο το φανάρι, πηγαίνω, γεια σας. Αυτή με περνάει ότι κάτι είμαι εγώ στα φανάρια ή κάτι κάνω. Και μου λέει μισό λεπτό, παιδί μου. Βάζει εκεί το χέρι, παίρνει 2 ευρώ που είχε εκεί, δεν μου το δίνει. Το παίρνω. Φυσικά εντάξει, δεν
0: αρνούμε ποτέ τα λεφτά. Έξω από το μαξί σου,
2: Εγώ ήμουν έξω. Ναι. Φεύγει. Έτσι ανάβει το πράσινο, φεύγει αυτή να πούμε. Μετά από λίγη ώρα, εγώ είμαι στο ίδιο σημείο ακριβώς. Τη βλέπω, σταματάει στο κόκκινο φανάρι. Λέω τώρα είναι η δεύτερη ευκαιρία να τη μιλήσω. Πλησιάζω, πάω να τη μιλήσω, μου λέει αχ, σοκάρεται αυτή που με βλέπει. Μισό λεπτό λέει, παίρνει πάλι 2 ευρώ, μου τα δίνει. Τη λέω ευχαριστώ πολύ, 2 και 2, 4. Λέω καλά είμαστε. Κάθομαι στο ίδιο σημείο. Μετά από λίγη ώρα ξανάρχεται. Πολύ όμορφη έτσι, γαλάζιο μάτι, μαλλί, πρέπει να έχει βγει μόλις από κομμωτήριο. Τη λέω συγγνώμη, τρελαίνεται αυτή, με βλέπει. Συγγνώμη μου λέει, θα σου δώσω, μου λέει, 100 ευρώ. Αν μου πεις πώς το κάνεις αυτό, φεύγω και σε πετυχαίνω συνέχεια στο επόμενο φανάρι. Της λέω δώσε με 100 ευρώ και θα σου πω πώς να βγεις και από την πλατεία.
3: Μωρό μας εδώ Μαΐ.
6: Και ποιος είμαι ένα.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Θα γίνει καλοκαίρι να πούμε από σε κλαμπάρες. Έχω να πω χρόνια βέβαια, αλλά τι ώρα να είσαι 25 χρονών, να είσαι 30 χρονών και να μην σε νοιάζει τίποτα, να είσαι απλά διακοπές. Να μην σε περιμένει κανένας, μόνο να σκέφτεσαι να είναι καλά όλοι και να πηγαίνεις να χορεύεις μέχρι το ξημέρωμα.
1: Πώς τη λέμε, είναι η Μαρία η ακροάτρια.
0: Μιλάω, βγάζω την ψυχή μου.
1: Γι' αυτό το τραγούδι είναι. Παναγή λέει καλημέρα, αυτό το τραγούδι είναι featuring Μιχάλη Τσαοσόπουλος. Αλλά ξέρω, εσείς δεν φοβάστε τον ανταγωνισμό.
0: Όχι βέβαια και είναι και καταπληκτικό. Τι εννοείς, ο ωραίος ανταγωνισμός, ο ευγενής ανταγωνισμός. Μιχάλη Τσαοσόπουλος.
1: Έτσι λέει εδώ η ακροάτρια.
2: Δεν είναι.
0: Αυτό δεν ξέρω. Να στείλουμε πολλά φιλιά και στο Μιχάλη.
1: Ρε Μαρία, με εκθέτησε έτσι, ρε φίλε.
0: Ωραίος ανταγωνισμός, ο υγιής, ο όμορφος. Ο Μιχάλης ποτέ δεν έχει αναφέρει ποτέ τίποτα. Κάνει τη δουλειά του τόσα χρόνια επαγγελματίες. Πάρα πολύ ωραία. Αγάπη, σεβασμός ο ένας τον άλλον.
1: Τώρα... Πάθος.
0: Ε?
1: Πάθος.
0: Ας το πάθος είναι προσωπικό του καθενός. Το ζήτημα είναι να σέβεσαι.
1: Έρωτας.
3: Να σέβεσαι. Ναι, το αν περνάμε καλά γυμνή εμείς μεταξύ μας είναι δική μας υπόθεση. Μην το αναφέρεις.
0: Το ζήτημα είναι να σέβεσαι και να εκτιμάς και να μην σχολιάζεις τίποτα.
1: Καλά τα λες, Γρηγόρη μου.
0: Λοιπόν, και είμαι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω. Λοιπόν, Παναγή, πες τι έχετε να πείτε, γιατί ο Γιώργος έχει ζώδια σήμερα. Θα αναλάβει το ρόλο της Νάνσης.
1: Θα κάνει την άνθρωση σήμερα
3: Παναγή.
1: Ο Γιώργος.
3: Μπαίνω εγώ. Φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Γενάρη του 27. Παιδιά, θα συμβεί. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure, Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, στα Lidl η γαλλική εβδομάδα είναι εδώ και σου έχει τις πιο νόστιμες και τελικάτες λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Μπορείς να τσιμπήσεις μπισκότα. Κάτσε να δω πώς τα λένε. Tartlets.
3: Μπορείς.
1: Ναι. Με φράουλα ή σοκολάτα καραμέλα μαζί με τον καφέ σου. Ή να προμηθευτείς. Άκου τώρα, τραγανές κρέπες γεμιστές με σοκολάτα για όλη την οικογένεια. Αν πάλι προτιμάς τα αλμυρά επικοινωνία από γαλλικά αλλαντικά, είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις το βράδυ. Επισκέψου ένα κατάστημα Lidl και γέμισε το καλάθι σου με εκλεκτές γαλλικές γεύσεις Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Τα ζώδια από το Γιώργο Λιάννη.
3: Να χάθεις.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Με Χολίδη, Γιώργο μου.
0: Χρήστος Χολίδης, ο υπέροχος Χρήστος. Μία από τις πραγματικά πολύ ωραίες φωνές. Θα του στείλουμε τα χαιρετίσματά μας όπου και να είναι. Να σε καλά, Χριστάρα. Έχεις πει υπέροχα τραγούδια.
5: Το άλλο μισό πολλολείπει. Κανένας αυτό το πλανήτη.
0: Γιώργο, αναλαμβάνεις από εδώ και πέρα, δεν μιλάμε εμείς. Πάρ' το πάνω σου. Άσε να ακούμε λοιπόν, ναι, ακούμε και κάνα τραγουδάκι. Εσύ ανέλαβε το.
3: Μα Νικόλ Παπαϊωάννου του ζήτησα να μου βάλει. Τι μου βάλει το Χολίδι.
0: Τώρα δεν ξέρω, ήταν έτοιμος ο Χολίδης.
3: Πλάκα του κάνω, πλάκα του κάνω. Δώσ' το.
5: Απέξω απ' την καρδιά σου με κλειδώνεις. Δυο λεπτά μετά.
3: Εξαιρετικό. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κρυό. Αντιμετωπίστε με διπλωματία και χιούμορ τα καυστικά σχόλια που μπορεί να γίνονται εις βάρος σας. Προτιμήστε να βρείτε χρόνο για να ξεκουραστείτε από το να αναλάβετε κι άλλες υποχρεώσεις. Λειτουργήστε με βάση τις συγκυρίες και αποφύγετε τις σπασμωδικές κινήσεις.
0: Ο κρυός ήταν αυτός.
3: Ο κρυός ήταν.
0: Ωραία.
3: Αφού θες να τα πεις, γιατί.
0: Όχι.
3: Τι γίνεται τώρα. Αφού θες τώρα, ψοφάς.
0: Το λόγο μου σου μιλάω, είμαι πολύ φτυγισμένος που τα λες.
3: Πεθαίνεις τώρα, εγώ δεν θες να τα πεις.
0: Μάλλον δεν θες
3: λοιπόν,
0: να τα πεις.
3: Λοιπόν, συνεχίζω με τον Ταύρο. Όχι, το καλύτερό μου. Λοιπόν. Ταυράκια μου γλυκά που λέγει Νάνση. Κάποια άτομα από την οικογένειά σας είναι πιθανό να γίνουν η αιτία να έρθετε σε σύγκρουση με τον σύντροφό σας, τον νου σας, ε. Γι' αυτό φροντίστε να κρατήσετε όσο μπορείτε τις ισορροπίες.
5: Η τρέλα που ζω είναι εκείνη.
2: Εντάξει,
3: δεύτερο κουπλέ δεν λέει, ούτε ο Χολίδης δεν το ξέρει το δεύτερο κουπλέ.
5: Έλεγα αυτό θέλω, θα φύγω έτσι. Μακριά σου.
0: Ωραίο τραγούδι.
3: Δώσε.
2: Ωραίο, και ένα Χριστάρα.
5: Τίποτα δεν έγινε από αυτά.
0: Πού τραγουδάει ο Χριστός, πού τραγουδάει ο Χολίδης σε αυτή την εποχή.
5: Μόνο εσύ υπάρχει.
3: Δεν ξέρουμε. Έχω ιδέα.
0: Πόπο, θα γουστάριζα να πάω να ακούσω ένα βράδυ Χριστάρα. Έρε Χολίδη, πας και περνάς ωραία στο Χριστάρα. Όπου και να είσαι Χολίδη, να είσαι καλά.
3: Με τους διδύμους. ανασυγκροτηθείτε για να κερδίσετε τον χρόνο που έχετε χάσει άσκοπα πράγματα. Όλο κολοβαράτε. Μην αποφεύγετε να δείτε κατάματα την πραγματικότητα, γιατί δεν θα κερδίσετε τίποτα. Μην δίνετε λαβές για την συμπεριφορά σας σε παρασκηνιακούς τύπους περίεργους που παραμονεύουν για ένα λάθος σας.

Και συνεχίζω με τους καρκίνους. Τα προβλήματα του οικογενειακού χώρου είναι πιθανό να σας οδηγήσουν στο να χάσετε τον έλεγχο. Αποφύγετε τις εκρήξεις, μην παραφέρεστε στην αναστροφή σας με αγαπημένα σας πρόσωπα, αφού η βασική αιτία των διαφωνιών είναι τα διαφορετικά πιστεύω καθενός σας. Και μια και έχει μεγάλη εισαγωγή, θα πω και τα λιονταράκια. Yeah. Το γεγονός ότι βρίσκεστε σε φάση αλλαγής των πεπιθήσεων και των νοοτροπιών σας δεν συμβαδίζει με την τύχη σας. Την τύχη μου μέσα. Τα εμπόδια, οι καθυστερήσεις και οι παρανοήσεις θα έχουν την τάση να καταργούν οτιδήποτε παλιό και να διαμορφώνουν ό,τι καινούριο προκύπτει στη ζωή σας.

μουσική γέφυρα, ώρα για τον Παρθένο. Λοιπόν, προσπαθήστε να είστε ήρεμοι και συγκρατημένοι. Δώστε την προσοχή σας σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις που πρέπει να πάρετε, ώστε να μην δημιουργήσετε από μόνοι σας προβλήματα στο μέλλον σας αργότερα, όταν όλα θα έχουν βρει τους κανονικούς τους ρυθμούς. Καθιερωθηκά. Καθιερωθηκά. Τελείωσε, Νάνης, τελείωσε.

0: Κακό μαθημένο, σ' αγαπάω τόσο. Κακομαθημένος
1: και ζυγός. Πω, φίλε, ζωγραφίζω. Σκεφτείτε τα λάθη που έχετε κάνει, αλλά και τα σωστά βήματα που πρέπει να γίνουν για να πλησιάσετε το σύντροφό σας και να του δείξετε το ενδιαφέρον σας. Αν συνεχίσετε να ενεργείτε προτάσσοντας τον εγωισμό σας, δεν θα καταφέρετε να ισορροπήσετε. Και συνεχίζω με το Σκορπιό. Κρατηθείτε μακριά από εντάσεις έτσι σαν τον απολύς και συζητήσεις που γίνονται με κλειστά χαρτιά στον εργασιακό χώρο σας. Γιατί αλλιώς κινδυνεύετε να βρεθείτε εσείς εκτεθειμένοι. Έτσι σαν τον απολύς.
2: Ας τα πείτε με τι. Ας τα πείτε με τι.
1: Το βάζεις.
0: Θέλω σου λέω.
1: Και να ετοιμάζονται τα τοξοτάκια, παρακαλώ.

0: θα κάνω. Λοιπόν, τοξότες. Η οικειότητα που έχετε με τους άλλους και η καλή τους θέληση πρέπει να σας κάνουν να καταλάβετε ότι τα βιώματα που έχει ο καθένας τον κάνουν να θέτει διαφορετικές αξίες για τα πράγματα. Κατάλαβες τι είπα τώρα? Δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι.
0: Τα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα θα επηρεάσουν τις φιλικές σχέσεις σας. Κράτα μόνο αυτό. Και συνεχίζω με τον εγώ καιρό. Αλλάξτε προσανατολισμό στην εργασία σας και επιστρατεύστε τον επαγγελματισμό σας, γιατί ο φθόνος, το μάτι, το κακό κάποιων ατόμων μπορεί να κάνει τη ζωή σας πιο δύσκολη. Παρακολουθήστε τις εξελίξεις των γεγονότων χωρίς όμως να παίρνετε θέση προς το παρόν.
1: Τραγουδάρα, τραγουδάρα.
2: Γιαλά, γιαλά.
1: Σ' αγαπώ. Γεια σου ρε Χολίδη με τα ωραία τα τραγούδια σου. Πού είναι ο Χολίδης ρε?
0: Ο Χολίδης,
1: ναι.
0: Ο Χολίδης είναι λίγο πιο πάνω από το στομαχίδι, αριστερά.
1: Γύρνα γρήγορα πίσω. Μονάχα μία σου ματιά. Και κάτω από ποιον? Αυτή
0: αγάπη είναι κάτω από τον Πνευμονίδη.
1: Αυτή αγάπη κάνε Θεέ μου να είναι αληθινή. Άστα λίγο να ακούσουμε το ρεφρέν.
0: Ναι, ναι.

0: Να σου πω. Ήταν λοιπόν τρεις τύποι. Ο Χολίδης, ο Στομαχίδης και ο δεξιός.
1: Έλα ρε, έλα ρε Γιώργο.
0: Πόδης.
2: Για σένα αγαπώ. Είσαι κύμα που με παίρνει μακριά.
0: Υδροχός. Η επικοινωνία σας με τους άλλους βελτιώνεται σταδιακά και ίσως είναι καλύτερα να αποφασίσετε να κάνετε κάποιο ταξίδι πριν σας καταβάλει πάλι το άγχος της καθημερινότητάς σας. Αντιμετωπίστε με ψυχραιμία και θάρρος μια επαγγελματική ευκαιρία που θα σας δοθεί.
1: Λοιπόν, αυτός είναι ο υπέροχος Χολίδης, παιδιά. Έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα αγάπης. Και εγώ δεν ξέρω πού τραγουδάει ο Χρήστος, αλλά θα πέθαινα για να τον άκουγα. Αλήθεια σας λέω.
0: Κάτσε, βρε, είναι εύκολα το γκουγκλάρουμε τώρα. Ναι, όχι, τα μπουζούκια τώρα.
1: Ναι, γιατί λέω για το καλοκαίρι, δηλαδή. Είναι εντάξει, ωραία φωνή, ωραίο παλικάρι, ωραίο άντρας, καλό παιδί. Τα όλα τα καλά του Θεού έχει ο Χρήστος.
0: Λοιπόν, έλα, ρε.
1: Έλα.
0: Κάτσε, είναι τωρινό αυτό. Πού τραγουδάει τώρα? Η Φιγένια Live Basement στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, α, ωραία.
0: Με την Κρυσταλία και την Αθηνά Μανουκιάν. Κάτσε ρε παιδιά, αυτό μου φαίνεται παλιό.
1: Παλιό πρέπει να είναι αυτό. Τελειώσαμε τα ζώδια?
0: Όχι, όχι, έχουμε και τους εχθείς. Λοιπόν, κλείνω με τα ψαράκια.
1: Όχι.
0: Δεν το έχεις βάλει, με αυτό θα κλείσει. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία που θα σας δοθεί για να απαλλαγείτε από στριμώγματα και να ανανεωθείτε εκ νέου, κάνοντας το μες στη ζωή σας και αποβάλλοντας ό,τι σας είναι άχρηστο. Αντισταθείτε στους περιορισμούς που σας θέτουν οι άλλοι, επιστρατεύοντας τη διπλωματία σας. Και αυτά ήταν τα ζώδια φυσικά. Όχι από μένα, από την Ανταλέουση.

0: Εντάξει, Νίκο, ναι. Πολύ ωραία τραγούδια έχει πει ο Χριστός.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ας πούμε, να ένας που μου λείπει από το, αυτό που κάνει η Ράνια. Πώς λέγεται, που πάμε, πώς λέγεται αυτό το...
1: Παρέα,
0: στον άμμο, πώς λέγεται... Παρέα, σφαίρα.
2: Όχι,
0: στον
2: άμμο, στην άμμο. Κοιλιόταν ο Παναγής στην άμμο.
1: Στην άμμο.
0: Παναγή ήταν. Πώς είναι της Ράνιας.
2: Παναγής ο Αμμώδης ήταν και το
0: Παρέα Σφαίρα. Ένας τέτοιος τραγουδιστής λαϊκός όπως είναι ο Χρήστος με τη φωνάρα αυτή και το παρουσιαστικό, δεν μπορεί να μην είναι. Είναι Ελλάδος που την έχει έρθει. Πλάκα με κάνετε. Θα έρθω και να τα κάνω λίμπα όλα, ε. Άιντε.

0: Πάμε σε διαφημίσεις να σας πω, παιδιά, και μην ξεχνάτε το δώρο του Le Courtier, της όλης αυτής ομάδας ανθρώπων που ασχολείται με real estate, με ακίνητα, αλλά και ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα. Αν θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε ή οτιδήποτε άλλο, Le Courtier, 18 χρόνια δραστηριοποιείται δυναμικά και βέβαια κάνει ένα τεράστιο δώρο σε εσάς που θα το κληρώσουμε Παρασκευή 19 Ιουνίου, ένα τριήμερο για δύο άτομα στο πεντάστερο Paradise Resort. Δώρο από το Le Courtier. 6936 10 10 22, στείλτε το ονοματεπώνυμο και Le Courtier, και να θυμάστε βέβαια ότι έχει άριστη γνώση και πολιτή εμπειρία σε όλα τα πράγματα που έχουν να κάνουν σχέση με αγοροπολισίες. Ό,τι θέλετε να ψάξετε, να βρείτε, να ρωτήσετε, κάντε ένα τηλέφωνο, θα καταλάβετε γιατί αυτή η ομάδα θεωρείται μία από τις καλύτερες ομάδες που έχουμε στην Ελλάδα περίπου 20 χρόνια τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το Le Courtier, στείλτε μήνυμα 6936 10 10 22, και καλή σας τύχη. Πάμε σε διαφημίσεις, ερχόμαστε με δίλημα ζωής, έρχονται φάκελοι με πολλά χρήματα, έρχεται Beat the Bomb, έρχεται. Και τι δεν έρχεται!
1: Πάμε σε Ρέι και φάμαστε!
2: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς! Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
7: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
6: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
7: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
6: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
7: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
6: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
7: Ναι.
6: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
8: Ένα εισιτήριο.
6: Ναι.
8: Για το Final Four.
6: Ναι, ναι.
8: Στην Αθήνα.
6: Ναι.
7: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
6: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
7: Δεν ξέρεις γιατί λες.
6: Κέρδισα!
7: Τι?
6: Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
7: Πώς!
9: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
8: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
9: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
17: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
20: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
21: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
22: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
21: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
23: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
24: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
25: Αρνί Κλαρίνο και Θρέντο Καπουτσίνο.
26: Αμέ.
25: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
27: Το Σφαίρα Password είναι 2-0-0-0.

0: Λοιπόν, 11 λεπτά πριν από τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου σήμερα δεν είναι μαζί μας. Δεν είναι θέμα υγείας, είναι μια χαρά. Στην υγεία της ήταν κάτι προσωπικό που δεν μπορεί να έρθει σήμερα εδώ. Στέλνουμε τα χαιρετίσματά σας και τα φιλιά σας. Είναι όμως ο Γιώργος Ολιανός, κυρίες και κύριοι.
1: Γιατί δεν είναι ο Παναγής ο Τζοζάτος,
2: γιατί δεν είναι ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Μα εδώ μιλάμε
2: σήμερα,
0: τώρα,
2: αλλά ήρθε.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Δίλημα ζωής, από ό,τι εδώ μου λέει ο Παναγής, το mail.
2: Εντάξει, να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο.
0: Το mail έχει να κάνει με εταιρεία, με διευθύντρια, με κηλικείο. Τι δουλειά έχει το κηλικείο τώρα, να ξανά που μπαίνει το κηλικείο στη φάση, να πούμε, νομίζω πριν πολύ καιρό να είχαμε. Μην μπορεί και ποτέ για κηλικείο. Τι κάνει ο κηλικατζής.

0: Λοιπόν, η Βανέσα έστειλε το mail και γράφει πάνω-πάνω τίτλο «Παιδιά, βοήθεια, την πάτησα».
1: Παιδιά, βοήθεια, την πάτησα.
0: Ναι.
2: Το έχω πάθει.
1: Τι πάτησε.
0: Την πάτησε, λέει.
1: Την μπανάνα.
0: Δουλεύω, λέει, σε μια εταιρεία αρκετά μεγάλη. Μια εταιρεία που φανταστείτε είναι ένα κτίριο, τέλος πάντων, πολυόροφο. Στο ισόγειο είναι το κηλικείο. Μέσα, πιο μέσα, όχι στην κεντρική.
1: Δουλεύει σε εταιρεία εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι, στην Αθήνα και μάλιστα στον Πειραιά, για να σου πω.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να δίνει.
0: Ναι, εντάξει, είδες γι' αυτό, επειδή με ρωτά. Εκεί στον Πειραιά είναι η εταιρεία. Βλέπει σχεδόν λιμάνι, για να γίνω και λίγο πιο συγκεκριμένο.
3: Ποιο λιμάνι.
0: Του Πειραιά, ρε μαλακά, τώρα το είπα.
1: Ρε, μην βρίζει τα καλά καθούμενα,
0: ρε. Μαλακά. Λοιπόν, σας τα πολυλογώ. Η Βανέσα, λέει, κατέβηκε στο κηλικείο.
1: Μάλιστα.
0: Το κηλικείο, ναι, μεν πας από μπροστά, αλλά έχει και μια πόρτα που μπαίνεις μέσα. Επειδή, λέει, τον κύριο που δουλεύει, που εργάζεται στο κηλικείο, τον γνωρίζουμε, λέει, χρόνια.
1: Γράφει όνομα και του κηλικείου.
0: Όχι, δεν γράφει τίποτα από όνομα. Και άνοιξα, λέει, να μπω από μέσα για να του κάνω πλάκα. Μάλιστα. Να μην σας τα πολυλογώ, λέει, παιδιά. Είδα τον κύριο, ο οποίος είναι κύριος. Είναι 40 χρονών ο άνθρωπος.
1: Τι κύριος,
0: ναι, τέλος
1: πάντων. Καλά, κύριος είναι. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να ερωτοτροπή.
2: Με ποια τυροπιτά.
0: Μαζί με τη διευθύντρια του τμήματος μου.
2: Δόξα το Θεώ.
0: Και μάλιστα, λέει, για να γίνω πιο σαφής, τους πέτυχα σε μια φάση στοματικού έρωτα.
1: Παντρεμένη, κυρία.
0: Παντρεμένη και οι δύο. Και πολλές φορές, λέει, δουλεύουν μαζί στο κηλικείο με τη γυναίκα του.
1: Μας λέει ποια είναι η διευθύντρια.
0: Όχι, δεν μας λέει ποια είναι η διευθύντρια.
2: Όμορφη, λέει, με τη διευθύντρια.
0: Ναι, ναι, ναι. Όμορφη, λέει, και η διευθύντριά μου.
1: Και όμορφο και ο Κυλικατζής.
0: Και όμορφο και ο Κυλικατζής.
1: Μήπως της έπεσε κάτι και έσκυψε να
0: μην το πάρει. Μη σας τα πολυλογώ.
1: Άκουσε με.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι. Γιατί εκείνη την ώρα έβγαλε.
1: Τι έβγαλε.
0: Αυτό που είχε μέσα στο.
1: Στο στόμα της.
0: Έλα, ρε Γρηγόρη, μην το λες έτσι.
1: Πού να το είχε.
0: Και ο άλλος ο άνθρωπος που
1: έβαλε,
0: να σας πω, λέει, παραπόρο ότι εδώ πέρα παρεπιπτόντος, λέει, κοινή.
1: Ρε, μίλα να καταλάβουμε τι έγινε.
0: Ότι επειδή είδα όλη τη φάση, ναι, είναι πάρα πολύ πρικισμένος ο κύριος στο κηλικείο.
1: Μάλιστα, έχει πρίκα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, έχει πολλά χωράφια.
3: Έχει σημασία.
2: Αρχικά έχει το κηλικείο.
1: Σημασία και αυτό.
0: Σε παρένθεση το έβαλε.
1: Σε ενδιαφέρει που είναι ο κηλικατζής για να πας
0: Παναγή. Εμένα με ενδιαφέρει.
1: Τι μας νοιάζει πως είναι το.
0: Εμένα, Γρηγόρη μου, μακριά από τον κόλο μου και εσύ και στο αδερφού μου.
1: Ρε, μίλα λίγο καλύτερα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Μα τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, φίλε, να πούμε. Ρε, δεν έχει αίσθηση. Τι κάνουμε. Μην μιλά έτσι. Μην
2: είναι και. Είδε όμω πώ χαρούμενο είναι με τον αυτό.
1: Τι μα ενδιαφέρει πιο το.
3: Το λέει
0: εδώ στο mail η γυναίκα, ρε Γρηγόρη, να μην σας το πω.
1: Δεν μας νοιάζει, όχι, πως είναι το αυτό του.
2: Και στον αδερφό
0: σου. Σε πειράζει μήπως που την έχει μεγάλη ο Κυλικατζής.
2: Δεν γίνεται αυτά.
3: Γιατί.
1: Καθόλου.
3: Μπορείς να βρει κάποιον άλλο τον αδερφό του, ρε, το αίμα.
2: Τον αδερφό σου, το αίμα σου.
0: Έτσι λέει, παιδιά, η παροιμία, εγώ το λέω.
3: Δεν λέει
1: έτσι. Θα τελειώσει ο χρόνος. Δεν λέει και τι έγινε τελικά.
0: Λοιπόν, τι έγινε τελικά. Λέει, τώρα είναι η ευκαιρία μου. Πήγε μετά από μία μέρα, μπήκε μέσα στο γραφείο της διευθύντριας της υπεύθυνης του τμήματος που την πέτυχε να. Το Κυλικατζή.
1: Πώς την πέτυχε.
0: Ναι,
1: ναι, Γιώργος. Ναι. Γιώργο, δεν άκουσα.
0: Και της λέει, λέει, παιδιά, δεν θα σας το κρύψω. Λέει, μπήκα με τσαμπουκά. Και της λέει, κυρία Τάδε, ακούστε να σας πω κάτι. Ακούω, για να μην
1: βλέπω
0: όλο αυτό μεταξύ μας, τι θα κερδίσω.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Όχι.
1: Άσε μας, ρε Παναγή.
0: Έτσι λέει εδώ, παιδιά.
1: Έτσι είπε.
0: Έτσι είπε, ακριβώς.
1: Ψέματα είναι, αποκλείεται αυτό το mail να είναι.
0: Τι θέλεις να σου πω τώρα. Και γυρνάει η διευθύντρια και της λέει, όπως είσαι, γυρνάς, πηγαίνεις στο HR γιατί απολύεσαι. Γυρνάς, πηγαίνεις στο HR γιατί απολύεσαι.

0: Όχι,
1: Βανέσα τη λένε.
0: Βανέσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Βανέσα, τι ήθελα να πω. Βανέσα μου, την πάτησες, γιατί δεν έχεις καμία απόδειξη πια. Είναι ο λόγος σου εναντίον του λόγου της. Δεν ήθελα τσαμπουκά.
1: Πήγα να της πω, μα όχι, έκανα. Όπως είσαι, της λέει, γυρνάς την πλάτη, πηγαίνεις στο HR και φεύγεις.
0: Το HR τι είναι?
1: Α, ναι, είναι, συγγνώμη.
2: Human
1: Resource. Είναι το,
3: το
1: τμήμα προσωπικού.
0: Και τι κάνεις εκεί?
2: Εκεί σε διώχνουν, εκεί σε παίρνουν.
1: Ακριβώς.
0: Στο λογιστήριο δεν πρέπει να πας μετά φεύγοντας?
1: Άμα οι εταιρείες.
2: Αυτοί σε διώχνουν.
1: Ναι.
2: Άμα είναι.
1: Περνάς πρώτα από το HR.
0: Όχι, ρε, δεν θα πάω στο HR πρώτα. Θα πάω κατευθείαν στο ταμείο. Μάλιστα.
1: Γεια σας, ακούω τώρα.
0: Γιώργο.
3: Τώρα την πάτησε, φίλε. Δεν έχει. Και να σου πω κάτι, πολύ τσαμπουκαλούκι.
0: Ναι, η Βανέσα, πολύ τσαμπουκαλούκι.
1: Ναι, ρε, παιδιά, λέει η κοπέλα εδώ. Είπα, ρε, παιδιά, να το εκμεταλλευτώ μας και πάρω καμιά αύξηση που πάρω καλά. Και...
3: Η διευθύντρια ήταν που δεν ψάρωσε καθόλου. Λέει τώρα την πιάσα στα πράσα.
1: Ναι.
3: Και έριξε και μια απόλυση.
0: Ξέρεις, δηλαδή, γιατί,
3: πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι, που λένε.
0: Πω. Κοίταξε τώρα.
3: Φίλε,
0: ωραία, να ρωτήσω.
3: Το, αυτή μπήκε δηλαδή σε ρόλο διευθύντρια. Με το. Ξαφνικά γίνεται διευθύντρια πάλι. Πώς το κάνουν αυτό, ρε μαλάκα.
0: Κοίταξε, φοβερό τώρα.
1: Δεν λες να ντράπηκε η διευθύντρια, γιατί αντέδρασε έτσι?
0: Γιατί η διευθύντρια μπορεί να έχει χωρίσει. Γιατί να είναι χωρισμένη. Μπορεί να είναι τυπική ως ο γάμος της. Μπορεί να μην την ενδιαφέρει
1: καλά,
0: καν.
1: Καλά, θα γίνει σούσουρο τώρα.
0: Μπορεί να μην την ενδιαφέρει. Το σούσουρο το θεωρεί δεδομένο.
1: Μας πήρανε χαμπάρι.
0: Το σούσουρο το θεωρεί δεδομένο. Είναι και μερικές γυναίκες που σου λέει τώρα δεν κάτσω εγώ.
3: Όχι, φίλε,
0: να ζω υπό την απειλή του φόβου και να συνεχίσω έτσι.
3: Πολύ έξυπνη κίνηση.
1: Πολύ, ναι, Γρηγόρη μου, αλλά αυτό το πράγμα
3: που τώρα
1: απέλησε, να ζεις, γιατί,
3: την απέλησε. Ναι, Παναγή την απέλησε, γιατί τώρα αν βγει αυτή και το πει, θα πει έλα μωρέ, επειδή την απέλησα τα λέει. Άκου τι σκέφτηκε το παλιό κόριτσο. Έπρεπε να την είχα στείλει νωρίτερα. Τσάκα ένα μηδέν. Πάρτα.
1: Λες τώρα.
3: Τη αφαίρεσε, φίλε, όλο το άλοθη τώρα. Την πέθανε.
1: Και σούσουρο να γίνει τώρα θα έχει.
0: Τι λέτε, αυτά.
3: Πανέξυπνη κίνηση από την.
0: Τα λέει αυτά γιατί την απέλησε. Γιατί ήταν άχρηστη.
3: Ακριβώς.
1: Έξυπνη διευθύντρια.
0: Πω. Η Βανέσα την πάτησε.
2: Είναι διευθύντρια αυτή και δεν είναι η άλλη.
0: Εσύ, Νίκο, Νίκο, να πα δίπλα στο διάδρομο να μιλά. Που έχει πάει 2,5 μέτρα το μικρόφωνο. Φέρει το μικρόφωνο
3: εσύ, Παναγή, τώρα, ναι, που έχει φαντασιωθεί όλες τις διευθύντριες που είχαμε.
1: Η αλήθεια
3: και τον Καλούδη, εντάξει.
1: Ναι.
2: Και τον Καλούδη.
3: Okay.
1: Οι προηγούμενες ήταν γυναίκες, έτσι, και τώρα να είναι άντρας.
3: Δεν είναι το φιλό, είναι η θέση που έχεις εξετάρει.
0: Συγγνώμη, λέει. Ναι, ναι.
2: Η ιδιότητα, τον τρελαίνει.
0: Να ζητήσουμε, να ζητήσουμε.
3: Τρελαίνεται.
0: Να ζητήσουμε
3: την εξουσία.
0: Την άποψη του κόσμου, λίγο παρακαλώ.
3: Αντιεξουσιαστή.
0: Άρα τώρα η Βανέσα με ρωτάει τι να κάνουμε, τι να κάνει.
1: Τι να κάνει και πώς θα το διαχειριστεί.
0: Βανέσα, να βάλεις το κεφάλι κάτω. Και
1: δεν δέχεται ούτε να τη δει, γιατί πήγε, λέει, να απολογηθεί και της λέει δεν ακούω τίποτα, έφυγες.
0: Εννοείται. Εννοείται. Εννοείται. Το χειρίστηκε λάθος. Καταρχάς είναι καρφί. Δεν το κάνεις ποτέ αυτό.
1: Δεν είναι καρφί, δεν είπε τίποτα.
0: Άσε ρε, καρφί είναι. Είναι εκβιάστρια. Συγγνώμη, Βανέσα. Ναι, αλλά
1: είναι ακροάτριά μας
0: όμως. Μια ακροάτρια καρφί. Πώς το λένε, εκβιάστρια. Τι να κάνουμε τώρα, να πούμε ψέματα. Για να πούμε μια καλημέρα στο τηλέφωνο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σας, κύριε. Τι να κάνουμε εδώ, μαθαίνουμε σοκ με αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω.
4: Ναι, πολύ σοκαριζόμαστε κάθε πρωί με τα διλήμματα. Έχουμε τρελαθεί.
0: Πώς σας φάνηκε η κατάσταση της Βανέσα?
4: Εγώ, συγγνώμη, αλλά θα την έδινα.
0: Θα τη διευθύντρια.
4: Ναι, τη διευθύντρια, κανονικά.
0: Εσείς γιατί θα τη δίνατε, δηλαδή δεν είστε γυναίκα, δεν μπορεί να κάνετε κι εσείς ένα λάθος, ας πούμε?
4: Ναι, μπορώ να κάνω κι εγώ ένα λάθος, γιατί κι εγώ στη δουλειά όταν με το σύζυγό μου το τωρινό.
0: Αν νόμιζα με το Κιλικατζή, έτσι που το λέγατε. Και εγώ στη δουλειά μου.
4: Με το τωρινό που παντρευτήκαμε, μας είδε κάποιος πριν μαθευτεί στη δουλειά έξω βόλτα. Και το είπε σε όλο το μαγαζί του.
0: Α, το είπε.
1: Πλάκα
4: το είπε κάνεις. Και αναγκαστικά εμένα με άλλαξαν πόστο, όχι δουλειά. Με άλλαξαν πόστο εμένα, με πήγαν αλλού και το σύζυγο πάλι αλλού. Και μας απαγορέψανε να μιλάμε και να βλεπόμαστε μέσα στη δουλειά, να μην έχουμε το ίδιο ασανσέρ, πάρα πολλά πράγματα.
0: Α, τόσο καλά. Να ρωτήσω λίγο το αυτό που.
3: Μα τώρα και εσείς. Και στο ασανσέρ, αλλά να συγκάτσετε.
4: Όχι, δεν κάναμε μέσα ασανσέρ τίποτα, Γρηγόρη.
0: Ο Γιώργος το είπε αυτό.
3: Μα γιατί σας απογορεύσα συγκεκριμένα το σανσέρ?
0: Το σανσέρ γιατί σας το πείραξε?
4: Ο Γιώργος ο Πονηρός είστε από το ίδιο χωριό. Θεσπρωτεία, Θεσπρωτεία.
3: Άρα πατρίδα.
0: Ναι. Να ρωτήσω τώρα, εσύ το όνομά σου, έτσι πες μας το μικρό, σε παρακαλώ.
4: Αφροδίτη
0: μου, πες μου λίγο τώρα. Δηλαδή ουσιαστικά η Βανέσα, αυτό που έκανε ήταν σωστό? Να πάει στη διευθύντρια να την εκβιάσει.
4: Εντάξει, ναι, δηλαδή κατευθείαν μπήκε και της λέει ήμου.
0: Έτσι είπε, ναι.
1: Όχι,
0: ναι,
1: όχι, τι θα κερδίσω εγώ για να μην μαθευτεί.
0: Τι θα κερδίσω αν δεν το πω.
4: Τι θα κερδίσω, ναι. Και εντάξει, του

0: ήταν, γιατί η άλλη της είπε, κατευθείαν απόλυση.
1: Γιατί η άλλη ήταν η μοναδική της άμυνα. Γιατί ή θα ήταν πάντα παραδομένη στο να την εκβιάζει κάθε μέρα και όποτε ήθελε αυτή, ή εκείνη την ώρα έπαιξε το χαρτί της, τον τελευταίο τον Άσο, σου λέει να προλάβω πριν.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι η διευθύντρια πολύ καλά το έπαιξε το χαρτί της.
0: Ναι, η διευθύντρια, γιατί μετά θα.
1: Θα την εκβίαζε για πάντα.
0: Αυτό που, ναι, αυτό. Ποιο το είπε, ο Γιώργος το είπε.
1: Για το σανσέρ.
0: Ότι θα την εκβίαζε για πάντα.
1: Εγώ το είπα.
0: Α, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Τώρα δεν υπάρχει ωραία. Τώρα γιατί μία χάσε τη δουλειά της, η άλλη.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Το ξέρω. Τώρα ρισκάρεις αυτή τη δουλειά. Έπρεπε και αυτή ήθελε να μπει. Τι ήθελε να μπει εκεί μέσα.
1: Ναι, θα βρίσκεις ποτέ το θάρρος να πας στο διευθυντή σου και να το πεις.
2: Δηλαδή
1: αν έβλεπες εσύ το διευθυντή σου, εσύ η Αφροδίτη με μια άλλη γυναίκα κάπου, ας πούμε, στο ασανσέρ.
0: Έχω δει πολλά, ναι, δεν έχω πει. Δεν έχω πάει να πω.
1: Και εγώ δεν
0: θα έλεγα. Γιατί είμαστε σε μεγάλη δουλειά, σε πολλά άτομα δηλαδή.
1: Βέβαια, σίγουρα κάτι
0: γίνεται.
1: Του κουτρούλιο γάμος γίνεται.
0: Ναι, και έχουν έρθει π.χ. και έχω δει πράγματα και μου είπαν εσύ μην πεις κάτι, ξέρω εγώ.
3: Τι γίνεται στις εταιρείες, μόνο εδώ είμαστε ξένοι.
1: Χαμός γίνεται.
3: Τι γίνεται εσύ,
1: μόνο εμείς εδώ είμαστε ξενέρωτοι.
3: Πραγματικά.
0: Στα σανσέρ γίνεται χαμός.
1: Στα σανσέρ,
0: ε.
3: Καλά, να σου πω, και εδώ στον όμιλό μας έχει υπάρξει γάμος μεταξύ συναδέλφων.
1: Καλά κανένα. Εδώ εμάς Αφροδίτη μας βάλανε κάμερα μέσα στα σανσέρ.
0: Σας βάλαν κάμερα.
1: Ναι, μας βάλαν
3: κάμερα. Έχουμε κάμερες.
0: Ναι, αν επιτρέπετε, παιδιά.
3: Επιτρέπετε. Υπάρχει σήμανση ειδική.
1: Ειδική σήμανση για αυτούς που.
4: Για λόγους ασφαλείας.
1: Εντάξει, τι είναι το για λόγους ασφαλείας, ρε Νίκο. Τι είναι για λόγους ασφαλείας, ρε
3: Νίκο. Για λόγους ασφαλείας.
4: Να μην κλείνουν σπιτάκια.
1: Ξέρεις πόσες φορές προσπάθησα να την πέσω στον Παναγί και το σκέφτηκα δεύτερη και τρίτη φορά. Γεια σου, Αφροδίτη μου, φυλάκια πολλά.
3: Γεια
1: πολλά. Λοιπόν, αυτή ήταν η. Είδατε πώς το βλέπει ο κόσμος. Και λέω γιατί. Μάλλον αυτό είναι για λόγους ασφαλείας. Άμα την πέσει στον Παναγίνα, έχει αυτό.
3: Ορίστε.
1: Παρακαλώ.
3: Μα με θέλετε όλοι, με θέλετε.
1: Επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Πώς σας φάνηκε αυτό που έκανε η Βανέσα? Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε, κυρία, ποια είστε?
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς σας φαίνεται το δίλημα σήμερα?
5: Παιδιά, πολύ ανήθικο.
1: Ανήθικο πιο τώρα.
5: Ανήθικη αυτή αυτός ο εκβιασμός.
1: Σωστό, συμφωνώ.
3: Άρα εσύ είσαι με τη διευθύντρια,
5: Ναι, η διευθύντρια. Ανήθικο μέσα στον εργασιακό χώρο, αυτό που έκανε η διευθύντρια. Αλλά μετά έχασε η άλλη κοπέλα το
3: πλεονέκτημα. Γιατί είναι ανήθικο?
1: Ποιο είναι ανήθικο?
5: Στον εργασιακό χώρο απαγορεύονται τέτοιου τύπου διενέκτημα.
3: Αν υπάρχει κανονισμός τέτοιο, αν δεν υπάρχει.
4: Γιατί απαγορεύεται?
5: Όχι, νομίζω απαγορεύεται από τις περισσότερες εταιρείες.
1: Γενικά τώρα το ανήθικο δεν το κάνει.
3: Εμάς πάντως ο κύριος πολίτης μας έχει αφήσει ανοιχτά τα ενδεχόμενα αυτά. Μας έχει απαγορεύσει.
1: Μας έχει φτιάξει ένα δωμάτιο εδώ, όποιος θέλει μπαίνει μέσα. Όποιον βρεις. Είναι ένα δωμάτιο σκοτεινό, δεν έχει φως. Μπαίνεις μέσα άμα βρεις κάποιον καλός. Ούτε ρωτάς ποιος είναι, τίποτα. Έτσι για ένα πεντάλεπτο χαλάρωσης μας έχει αφήσει εδώ πέρα, όποιος θέλει μπαίνει. Να ρωτήσω το όνομά σου, συγγνώμη, πώς είναι?
5: Εύα.
1: Εύα μου, το ανήθικο δεν το κάνει ότι γίνεται μέσα στην εταιρεία. Το ανήθικο καταρχάς ξεκινάει από δύο ανθρώπους που θεωρητικά είναι παντρεμένοι όπως είναι.
5: Παντρεμένοι.
1: Ναι, αυτό. Δηλαδή, αν το κάνανε έξω από την εταιρεία. Τώρα, βέβαια, εγώ δεν είμαι ικανός να κρίνω κανέναν. Και το λέω αυτό και το εννοώ, δεν το λέω τυπικά. Αλλά θέλω να πω ποιος είμαι εγώ που θα κρίνει γιατί κάνουν δύο άνθρωποι αυτό το πράγμα και πώς είναι στην οικογένειά τους. Μπορεί η κυρία να έχει να κάνει σεξ ένα χρόνο με τον άντρα της. Συμβαίνουν και αυτά. Ή ο κύριος. Και να νομίζουμε εμείς ότι είναι παντρεμένοι.
3: Και μπούκωσε το κατηγορητήριο.
5: Δεν μας νοιάζει ο λόγος.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Εγώ από
1: όλη την ιστορία ανήθικη θεωρώ, συγγνώμη Βανέσα, επειδή είναι και ακροάτριά μας που μας έστειλε, το θεωρώ ανήθικο αυτό που έκανες. Συγγνώμη που το πλήρωσες με τη δουλειά σου, αλλά ίσως πρέπει να σου γίνει ένα μάθημα ότι ούτε εκβιάζουμε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Δηλαδή, τι ήταν αυτό το πράγμα που εκβίασες? Νομίζω ότι αν κρατούσες μια στάση αναμονής, μια στάση που έδειχνες ότι ούτε πονηρά το βλέπεις, ούτε θα έλεγες ποτέ κάτι και ήσουν ακυρία, θα κέρδισες 50 φορές περισσότερα πράγματα από τον εκβιασμό.
3: Λειτουργήσε παρορμητικά, νομίζω.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Εύα, μαζί μου.
5: Αν ήθελε να το εκμεταλλευτεί, έπρεπε να κάνει λίγη υποπονή.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και σε μια φάση, μια δουλειά, οτιδήποτε άλλο, ξέρεις, γιατί η άλλη μέσα της θα το είχε πάντα σαν σκέψη ότι αυτή η γυναίκα το ξέρει. Οπότε αν εσύ φαινόσουνα κυρία και καταλάβαινε ότι ποτέ δεν θα την έδινες, σε μια στιγμή που θα έπρεπε να σε στηρίξει, θα σε στήριζε η διευθύντρια. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί το καλό κερδίζει πάντα. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω, δεν είμαι ικανός, και αυτό θέλω να πω και στη Βανέσα, δεν είμαι ικανός για να κρίνω εγώ γιατί δύο άνθρωποι βρέθηκαν σε αυτό το σημείο. Ποιος είμαι εγώ για να κρίνω? Και η Βανέσα φάνηκε όχι μόνο έκρινε, αλλά πήγε να εκμεταλλευτεί και με το χειρότερο τρόπο αυτή τη σκηνή. Οπότε νομίζω το πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα.
3: Έτσι είναι.
1: Εύα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά.
5: Πάρα πολύ τέλει.
1: Και εσύ είσαι πολύ γλυκιά και όλοι σας ευχαριστούμε πολύ που παίρνετε τηλέφωνο και αναλύουμε θέματα καθημερινής τρέλας στην Αθήνα και στην Ελλάδα.
6: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
7: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά, ελληνικά, παιδιά.
8: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
11: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
3: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
4: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσης και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
6: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
11: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
12: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάι,
13: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινό σφαίρα.
12: Πρωινό σφαίρα 102,2.
14: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να στείλω και έτσι χαιρετισμού στο Βαγγέλη τον Κούμα, έναν αγωνιστή δημοσιογράφο εκεί από το Δελτίο Ειδήσεων του Σταρ. Έναν πραγματικά υπέροχο δημοσιογράφο που ορμάει στη φωτιά πάντα και χρόνια τώρα βγάζει πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα με τη δουλειά του. Και είναι ένας άνθρωπος της πιάτσας και του δρόμου, κυριολεκτικά αγωνιστής του πεζοδρομίου. Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις μέσα από την καρδιά μου. Εδώ ήταν συντονισμένος και μου έστειλε ένα γεια. Και έτσι χάρηκα πολύ που μετά από πολύ καιρό ανταλλάξαμε μηνύματα. Λοιπόν, πάμε να πούμε και μερικές αναφορές, γιατί έχουμε μείνει μόνοι με τον Παναγή. Μας βοηθήσει και εσύ λίγο, Νίκο, τώρα που λείπει η Νάνση. Να πούμε καταρχάς μια καλημέρα στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Άλλο ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο, από αυτό το Market Creatum, που ουσιαστικά ξαναλέω ότι σίγουρα στο τέλος αυτής της ιστορίας, όποτε τελειώσει αυτό το πρωινό, θα βραβευτεί από εμάς. Βέβαια, βραβεύεται καθημερινά από εσάς που, ό,τι αν είναι να πάτε για κρέας, τρελαίνεστε εκεί και κάνετε αυτές τις ατέλειωτες ουρές, γιατί είναι ο Ανδριόπουλος αυτός που κυριολεκτικά ανοίγει την καρδιά του αυτή η οικογένεια και σας χαρίζει ό,τι μπορεί κυριολεκτικά και εσείς τον αποδίδετε. Να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ έρχονται δωρεάν τα πράγματα στο σπίτι με ένα τηλεφώνημα, και να θυμάστε και για την κάρτα επιβράβευσης που βέβαια σας βοηθάει για πάρα πολύ καλές τιμές. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Σε ένα από αυτά τα καταστήματα θα βρείτε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα και αυτή την υπέροχη οικογένεια εκεί που σας περιμένει, αλλά και η οικογένεια των εργαζομένων που επίσης είναι υπέροχη. Σε όποιο κατάστημα έχω πάει, πραγματικά είναι εντυπωσιακά γλυκής και ευγενική όλη. Να είστε καλά, ρε παιδιά. 6936-10-10-22 για το καλάθι.
1: Σκεφτείτε, παιδιά, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για το road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι, φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν, παιδιά, από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ηγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Έχουμε και διαγωνισμό, παιδιά. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Αν θες να είσαι λοιπόν ο τυχερός, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 γράφοντας Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμο.
2: Και παρακαλώ πολύ όλους τους ακροατές να σταματήσετε να μου στέλνετε μηνύματα για εισιτήρια για Final Four. Πραγματικά σας το λέω, κουράστηκα. Ακούστε με λίγο, τα εισιτήρια για το Final Four έχουν εξαντληθεί. Αλλά υπάρχει ακόμη. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Υπάρχει όμως ακόμη ένας τρόπος για να το ζήσετε από κοντά. Κάντε τις αγορές σας με τις κάρτες Visa της Πειραιώς μέχρι τις 12 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 διπλά VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα. Χάρη στη Visa, μάθετε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Να σου πω, έχουμε και σφαίρα κούρια σε λίγο.
2: Το ξέρω.
0: Και αν πάρει κανείς και ζητήσει.
2: Αν πάρει κανείς και ζητήσει.
1: Ζήτησε. Δεν έχει τίποτα.
2: Δεν έχει τίποτα.
0: Όχι, φίλε μου, κάτσε. Γιατί μπορεί να εμφανιστεί ένας τύπος και να πει: έχω δύο εισιτήρια, στα δίνω.
2: Σωστά.
0: Αυτή είναι η αγάπη, φίλε.
2: Σωστά.
0: Έτσι.
2: Σωστά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρουμε. Σφαίρα Courier σε λίγο, κυρίες και κύριοι, ετοιμαζόμαστε για Σφαίρα Courier. Πάμε όμως για ένα Beat the Bomb. Πάμε να δούμε γιατί το Beat the Bomb δεν έχει δώσει φράγκο τον τελευταίο καιρό. Φράγκο δεν έχει δώσει.
1: Χθες πήγε, δεν πήγε.
0: Όχι. Δεν πήρε τίποτα. Έσκασε. Είμαστε 120. Δεν, η κυρία δεν πήρε τίποτα.
2: Η κυρία δεν πήρε.
0: Ναι, αυτό λέω, δεν έχει πάρει. Ναι, αλλά πήγε, ναι, πήγε 120. Ναι, έχει δίκιο. Όχι, έχεις δίκιο. Να είμαστε ειλικρινείς. Πήγε 120. 120 είναι όταν ρωτάμε τι μεροκάματα το παίρνουν κάποια παιδιά. 30 ευρώ. 30, 60, 90. 4 μεροκάματα, ρε φίλε.
1: 30, 60, 90. Έχει κρατήσει ένα 50.
0: Ναι, θέλω να πω ότι τι είσαι. Λογιστήσει, το συζήτηση θα κάνουμε τώρα. Μπείτε λοιπόν, παρακαλώ. Κίκι.
3: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Πάμε για ένα Beat the Bomb. Άνοιξε το τηλέφωνο, Νίκο.
1: Ανοίξω.
0: Και ανοίγει. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Αχ, ωραία φωνούλα. Πώς σας λένε?
5: Χαρά.
0: Χαρά, χαρά μου. Μια χαρά, χαρά μου. Από πού τηλεφωνείς?
5: Από Ανθούπολη.
0: Από Ανθούπολη, από Flower City.
5: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου.
0: Και εμείς χαιρόμαστε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες.
5: Θέλω να πω λίγο σύντομα. Σε είχα δει κάποια στιγμή στο Περιστέρι στο Χαρμάνι που διαφημίζεται κιόλα.
0: Ναι.
5: Και είπα θα πάω όλο να μιλήσω στον κύριο Αρναούτοβλη και μου λέει σιγά τώρα μη σου δώσει σημασία, αλλά ωραία τα είπαμε.
0: Γιατί να μην σας δώσουμε σήμερα, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή. Κάνετε μεγάλο λάθος. Ξέρετε, πολλοί μου λένε, επειδή έτσι γενικά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να μου μιλήσουν, μου πετάγεται καμιά φορά κάποιος σερβιτόρος ή κάποιος που με βλέπει εκεί πέρα που κάθομαι πολύ ώρα και μου λέει: δεν βαριέσαι? Και λέω να βαριέμαι. Φίλε μου, του λέω κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, κάνω το σταυρό μου και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που ήρθε να μου μιλήσει να βαριέμαι. Λέω υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτή. Δεν βαριέμαι καθόλου. Ακόμα και μπορεί να πονέει το κεφάλι μου, να είμαι κουρασμένο. Λέω Θεέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Φανταστείτε να κάνει αυτή τη δουλειά που κάνω και να μην έρχεται να σου μιλάει κανένα. Πόσο στεναχώρια θα ήταν.
5: Μπορεί να γινόμαστε και λίγο κουραστικοί.
0: Καθόλου κουραστικοί δεν γίνεστε. Είναι μεγάλη μου χαρά και το λέω και δεν το παίζω ούτε γλυκό ούτε καλό ούτε τίποτα άλλο. Είναι δώρο Θεού αυτό που μου συμβαίνει και μου μιλάνε κάποιοι άνθρωποι.
5: Του έλεγα κάποια στιγμή ότι θα πάω και θα τον ρωτήσω κάτι που είχα απορία.
0: Ναι, σας απάντησα.
5: Και μου απάντησε, βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ.
5: Είχα απορία. Ήταν τότε είχαν κόψει λίγο το εκατομμυριούχος.
0: Α.
5: Και σε ρώτησα γιατί, εγώ
0: να
5: το σας
0: ρωτήσω κάτι τώρα. Το εκατομμυρίουχος καταρχάς είναι ένα, θα το πω λίγο, είναι λίγο ταλαιπωρημένο αυτό το παιχνίδι με επαναλήψεις και με αυτά και με κοψίματα για διάφορους λόγους, τώρα δεν είναι τις παρούσεις. Γενικά με όλη αυτή την ταλαιπωρία που έχει περάσει, γιατί έκανε μια τεράστια επιτυχία όταν εμφανίστηκε, δόξα τω Θεώ, τα έχει καταφέρει να βρίσκεται εκεί. Βάλαν απέναντι και το Σόι σου, το πιο πετυχημένο σύριαλ της χρονιάς. Ό,τι θέλουν να βάλουν για να χτυπήσουν, εκατομμυρίουχο χτυπάνε. Δεν πειράζει όμως, είμαστε εκεί ακόμη ζωντανοί και δίνουμε χρήματα. Δώσαμε 3,5 εκατομμύρια σε 4 χρόνια, έτσι.
5: Εμένα μου αρέσουν και τα σχόλιά σου που νιώθεις οικειότητα με τους
0: παίκτες. Να είσαι καλά, χαρά μου. Χαίρομαι με ό,τι φαίνεται σου αρέσουν πολλά πράγματα και με ευχαριστεί αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι 3,5 εκατομμύρια, Γιώργο, Νίκο, πολλά λεφτά, έτσι. Μοιράστηκαν σε κόσμο. Πόσο κόσμο χάρηκε. Και έρχεται τώρα ξανά και τα 300 χιλιάρικα. Λοιπόν, για να δούμε όμως τι θα πάρεις εσύ. Γιατί εδώ δεν έχουμε 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ έχουμε μέχρι 500 ευρώ. Βάλ τα δυνατά σου, μην σκάσει βόμβα. Χαρά σε 3, σε 2, σε 1, Παναγί.
2: Beat the bomb, παίζουμε. Beat the
4: bomb. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
2: 1 ευρώ. 2. 3. 4. 22 ευρώ. 67, 90, 110.
5: Stop.
2: Stop στα 110 ευρώ η χαρά.
0: 110 ευρώ.
2: Βεβαίως.
0: Μια χαρά είναι χαρά.
2: Και πολύ καλά έκανε.
0: Πολύ καλά.
5: Πάρα να... πολύ καλά.
0: Πολύ καλά. Για να δούμε χαρά που θα πήγαινε.
2: 190. Έλα ρε γαμώτο.
6: 290.
0: Όχι ρε.
6: 390.
0: Έλα ρε.
6: 490
0: ευρώ. Όχι ρε γαμώ, όχι.
2: Λίγο ρε χαρά, ένα δευτερόλεπτο ακόμα να το άφηνες.
0: Αχ, μωρέ. Παιδιά, δεν πειράζει. Μωρέ, γυναίκα,
5: είμαι
0: τώρα,
5: πολύ ευχαριστημένη και με αυτά.
0: Α, χαρά μου γλυκιά, τι ωραία που είναι έτσι να είσαι ευχαριστημένη.
5: Δεν τα είχα, είναι δώρο, ό,τι συμβαίνει.
0: Παιδιά. Όπως τα λες, 110 ευρώ να γεμίσεις, να οδηγήσεις αυτοκίνητο.
5: Ναι, θα κάνω το γέμισμα.
0: Ωραία, ένα γέμισμα. Ξέρεις τι είναι ένα γέμισμα. Μιλάς με τη Σοφία που είναι εδώ. Μίλα λίγο, Σοφία, μαζί τη. Πάρε το τηλέφωνο.
5: Ευχαριστώ για όλα. Καλές εκπομπές.
0: Ναι, μην κλείσεις για να μπουν τα χρήματα στην τράπεζα. Μην κλείσεις.
5: Ευχαριστώ,
0: ναι.
5: Γρηγόρη.
0: Γεια σου, χαρά μου. Εγώ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
7: Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Για μην ξεχνάτε ότι έχουμε και Μπαρμπαλιά, έτσι. Αχ, αυτά τα υπέροχα 6 μοναδικά καταστήματα Μπαρμπαλιάς με το κεμπάπ και με όλα αυτά τα παραδοσιακά φαγητά, τα υπέροχα που τα φτιάχνουν, λες και ουσιαστικά τα ετοιμάζουν μέσα σε ένα χειρουργείο νοσοκομείου. Τόσο καθαρά ήταν όταν πήγαμε και στο ετοιμαστήριο. Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Χαλάνδη, Σαρονίδα, Χίλτον. Όπου και αν πάτε, βρείτε ένα Μπαρμπαλιά, φάτε αυτά τα υπέροχα κεμπάπ που θυμίζουν τη μαμά, τη γιαγιά, τα παραδοσιακά. Ακόμη και στα ταξίδια που πηγαίνω εκτός Αθήνας, που αν συναντήσουν πολύ ωραίες ταβέρνες, ωραία φαγητά, ωραία κοκορέτσια, αρνιά, παραδοσιακά σε χωριά και όλα αυτά. Κεμπάπ όμως, συγγνώμη, αλλά δεν κάνουν. Τα κεμπάπ πρέπει να είσαι μαέστρος για να το κάνεις. Και μαέστροι είναι εκεί στον Μπαρμπαλιά για το κεμπάπ. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι κωδικοί, θα φάτε πολύ ωραία πράγματα και κρέατα και γλυκά. Αυτός είναι ο Μπαρμπαλιάς. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δωρεπιταγή που μας δίνει κάθε εβδομάδα για να πάτε να κάνετε delivery αξίας 50 ευρώ ή να πάτε να πάρετε ένα γεύμα και να το ευχαριστηθείτε. 6936-10-10-22 Μπαρμπαλιάς και ονοματεπώνυμο. Πες και εσύ Παναγί.
1: Πες
0: και εσύ Νίκο.
2: Όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας άνω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone, λοιπόν, η Vodafone γονικού ελέγχου που βοηθούν, η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής, περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας, ο προορισμός είναι Veneta Cucine. Το πρώτο σε πολλή εργοστάσιο στην Ιταλία με ποιότητα στην κατασκευή, μοναδικό design και ένα after sale που ξεχωρίζει. Veneta Cucine, επισκεφτείτε σήμερα μία από τις εκθέσεις στη Γλυφάδα, στον Άλυμο, στο Χαλάνδρι, στη Νέα Κηφισιά και στην Πάρο. Veneta Cucine δημιουργούν το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για Σφαίρα Βόη. Σφαίρα Βόη. Σφαίρα Βόη, κυρίες και κύριοι, εσείς που ίσως μπήκατε τώρα έτσι εμβόλυμα στην εκπομπή μας, είναι μια στήλη που τη δημιουργήσαμε μέσα από μια επιθυμία πάρα πολλών παιδιών που βγάζουν τραγούδια, γράφουν τραγούδια και δεν ξέρουν πού να ακουστούν τα τραγούδια τους, γιατί δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν, δεν έχουν θείο από την κορώνη, δεν έχουν γνωριμίες, δεν έχουν εταιρείες και όμως κάποια αριστουργήματα μένουν σε ένα σιρτάρι. Έτσι λοιπόν, εμείς χωρίς να ξέρουμε κανέναν, ζητάμε να μας στείλετε τα τραγούδια σας απλά, να μας πείτε μερικά πράγματα και εμείς να το παίξουμε στο πρωινό του Σφαίρα. Νομίζω κάτι που έχει χαροποιήσει πάρα πολύ κόσμο, αλλά θα τους βοηθήσει και για τη δουλειά, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, γίνεται και τώρα. Δεν θα πω τίποτα, θα περιμένω να τελειώσει λίγο να κάνουμε ένα πάρτι μεγάλο, περιμένουμε για τα 15 χρόνια πρώτα ο Θεός και εκεί θα πούμε πολλά. Λοιπόν, διαβάζω τώρα το mail. Καλημέρα, λέγομαι Δρέμπελας Θωμάς. Είμαι ιδιοκτήτης κτηνιατρικού φαρμακείου και στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο που μου απομένει από την πίεση της δουλειάς, απομονώνομαι, βάζω και ένα ποτήρι κρασί και γράφω τραγούδια. Δεν ξέρω αν είναι ο κατάλληλος τρόπος στο Σφαίρα Voice, διότι δεν τραγουδάω. Διότι αν τραγουδήσω εγώ θα με διώξουν οι κόρες μου και η γυναίκα μου από το σπίτι. Γι' αυτό λοιπόν και εμφανίστηκε ως απομηχανής θεός ή καλύτερη θεά, μάλλον καλύτερα θεά για να το πω, για να βάλει την καταπληκτική στη φωνή η Έμιλη Χαραλάμπους. Η Έμιλη, εκτός από καταπληκτική φωνή, είναι και καταπληκτικό παιδί, όπως μας γράφει ο Θωμάς. Είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια και έχει συνεργαστεί με αρκετούς αναγνωρίσιμους τραγουδιστές. Κατάγεται από την Κύπρο και είναι μια πολλά υποσχόμενη τραγουδίστρια. Βρεθήκαμε λοιπόν και πήγαμε μαζί στο στούντιο και ηχογραφήσαμε το τραγούδι Τα Αυτονόητα, το οποίο και σας το παρουσιάζουμε. Στίχη και μουσική Δρέμπελας Θωμάς. Ερμηνεία Έμιλη Χαραλάμπους. Παιδιά, καλή σας επιτυχία. Σφαίρα Voice.

0: Λοιπόν, μάλιστα, εδώ είμαστε στα 31 λεπτά. Έρχεται
1: πολύ ωραίο παιδιά, τραγούδι, πολύ ωραία φωνή.
0: Μια χαρά και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Έμιλη Χαραλάμπους σε ό,τι και κάνει στη ζωή της και βέβαια στον Θωμά, τον Δρέπελα, που ξαναλέμε ότι είναι ιδιοκτήτης κτηνιατρικού φαρμακείου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Έτσι κι αλλιώς πρωινό σφαίρα παπάκι GR στέλνετε όλα σας τα τραγούδια.
1: Κατά τα κάνεις. Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr. Άρα.
0: Τι είπα εγώ.
1: Πρωινό σφαίρα παπάκι.gr.
0: Ρε βάλτε το όπως θέλετε.
2: Έχουμε το ίδιο mail 15 χρόνια.
0: Πρωινό σφαίρα παπάκι.
1: Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr.
2: Θυμήθηκα τώρα που το είχαμε κάνει βίντεο. Θυμάστε που ήθελε να πει το τηλέφωνο με τα νούμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν μπορούσε να βάλει το ένα νούμερο.
0: Εντάξει, καμιά φορά κολλάει το κεφάλι μου. Έλα, πάλι αναφορά εσύ.
1: Πάλι αναφορά, βέβαια. Γιατί μετά έχουμε σφαίρα κούριερ. Σταμάτα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, παιδιά, κάτι καινούριο, κάτι ωραίο. Έβγαλε ο Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικό καφέ με γεύση. Το πιστεύετε? Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Θέλω να σα πω ότι δοκίμασα και τα δύο. Προσπαθούσα να διαλέξω ποιο μου αρέσει περισσότερο και τα δύο η αλήθεια είναι. Βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Ειδικά νωρίς το απόγευμα, όταν θες να χαλαρώσεις, είναι ότι πρέπει κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ του Λουμίδη Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Και πες μας ποια σου άρεσε περισσότερο. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο 19619, γράφει σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο, ονοματεπώνυμο και ηλικία, χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.
0: Σοφία, είπε ο Γκάρος να πας όποτε θέλεις να κάνεις μπαλαγιάς, έχεις απόγευμα. Θέλω να σας πω, γιατί μου έχετε στείλει μήνυμα πριν από 4 μέρες ότι δεν βρίσκατε ραντεβού για τον Γκάρο. Θέλω να σας πω κάτι, παιδιά, για το κομμωτήριο Γκάρος. Έρχονται από το εξωτερικό για να κάνουν μπαλαγιάς. Το έχω δει εγώ με τα μάτια μου. Εκεί πέρα και έχω μιλήσει με κυρία. Ήρθε από
2: να
0: την Αγγλία.
2: Να σου πω κάτι, ναι. Εγώ. Ναι. Επειδή το ακούω, ξέρετε, εγώ δεν πηγαίνω. Ναι. Αλλά.
1: Δεν πηγαίνει, δεν έχει μαλλιά.
2: Αυτό με αυτή ναι. την έννοια. Επειδή το ακούω, το ακούω. Βλέπω τα βιντεάκια του που ανεβάζουν ναι. και έτσι καταλαβαίνω για το πόσο πολύ κόσμο έχουν. Ναι. Έχουν άπειρο.
1: Νίκο, επειδή εγώ πηγαίνω, γιατί έχω ακόμα μαλάκια.
2: Να πω, μήπως να το οπτικοποιήσουμε.
1: Όποτε και να πας. Ρε τώρα, να πάω πρωί. Πρωί. Είναι γεμάτο, δεν έχει καρεκλά να κάτσεις.
2: Γίνεται τη μουλή έτσι όπως το έχω καταλάβει.
0: Ναι. Γίνεται τη μουλή, γι' αυτό το ξαναλέμε εκεί. Ευχόμαστε κάποια στιγμή να ζήσετε την εμπειρία του Γκάρου. Από τους πιο ειλικρινείς κομμωτές που έχω δει στη ζωή μου.
1: Να στείλω και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη Σόνια. Γιατί είναι εκείνη που κανονίζει τα ραντεβού και που οργανώνει την όλη φάση. Λοιπόν, περνάει δύσκολα το κορίτσι.
0: Η Φυσιά, πλατεία Αγίου Δημητρίου 13, Γκάρος, μακάρι να βρεθείτε στα χέρια του. Δύο χρονιές σερί. Από τις σπάνιες φορές που έχουν γίνει, βραβευμένος σαν τον καλύτερο κομμωτήριο της Ελλάδας και από Έλληνες κομμωτές και από ξένους. Αυτός είναι ο Γκάρος. Και τον ευχαριστούμε που κατά καιρούς μας δίνει δώρα εδώ για την εκπομπή. Τρέσες, πρέσες, τι μας δίνει, πώς λέγονται αυτά.
1: Πρέσα, ρε Γρηγόρη.
0: Πρέσα.
1: Ισιωτική, πώς λέγεται.
0: Τρέσα, ρε, πώς λέγεται.
1: Λέζε, Σοφία.
0: Πρέσα. Τι πρέσα, μωρέ, τι καθαριστήριο είμαστε. Τρέσα δεν λέγεται.
1: Τρέσα είναι το μαλλί που βάζεις. Πρέσα είναι αυτό που το.
2: Πρέσα δεν έχουν και στις εφημερίδες για
0: τώρα, να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή να μας δώσει κανένα μεγάλο δώρο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε για σφαίρα κούριερ.
3: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Σφαίρα 102,2.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει
6: γνωρίζεις σε κάθε διαδρομή, μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
10: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
11: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
10: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Το μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
16: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
17: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
18: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
17: Πάμε γρήγορα.
18: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
17: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
18: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
17: Εύκολο να βρεις είσαι.
18: Πάμε τη τρίτη.
17: Ξέρεις τι.
18: Όχι.
17: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
18: Ναι.
17: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
19: Ένα εισιτήριο.
17: Ναι.
19: Για το Final Four.
17: Ναι, ναι.
19: Στην Αθήνα.
17: Ναι.
18: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
17: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
18: Κέρδισα.
17: Τι?
18: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
17: Πώς?
20: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
19: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
20: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
21: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
22: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
21: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
22: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. Να δω

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σοφία, πάρε λίγο το μικρόφωνο. Θα αναλάβεις λίγο τα χρέη της. Έλα, Σοφία, πες λίγο, σε παρακαλώ.
1: Έλα, το έκανε ο Λιανός την Άνση.
2: Έλα, Σοφία μου, έλα. Πάρε το μικροφωνάκι μπροστά στο.
0: Λοιπόν, παιδιά, επειδή με ρωτάτε και για το σουφλέρι, είναι ο μήνας ο σουφλέρις που κάνει τις προσφορές 30 με 40% στα ανοιξιάτικα μπουφάν. Και έχει βέβαια, ξαναλέω, σουφλέρις king size για τα μεγάλα ρούχα. Μην το σκέφτεστε τώρα που αλλάζει και ο καιρός, έχουν έρθει και τα καλοκαιρινά. Γίνεται και ένας πανικός. Είναι και ο μήνας των λινών. Θα πάθετε πλάκα, πάρα πολύ ωραίες τιμές. Και ξαναλέω και για όλα τα βαλάντια, έτσι. Λοιπόν, ξαναλέω, Columbia, Tommy Hilfiger, Lacoste, Nautica, Lee, Wrangler, Jack & Jones. Ακόμη και αν έχετε βάλει πολλά κιλά, μόνο για άντρες είναι το μαγαζί και τα μαγαζιά αυτά, να θυμάστε ότι θα βρείτε εκεί πέρα τα πάντα για εσάς. Ξεκινάει από 15 ευρώ, t-shirts μέχρι που κάμισε 30 ευρώ, jeans 40 ευρώ, για όλα τα βαλάτε, μέχρι όσα θέλετε. Κολοκοτρών 13 στο Χαλάνδρη, Εθνική Αντίσταση 37 στον Πειραιά και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης εκεί στο τέλος του μετρό. 69-36-10-10-22 για την δωροεπιταγή που έχουμε τέλος του μήνα. Σοφία, πάρε το μικρόφωνο, Σοφία, που ντρέπεσαι. Πάρε λίγο.
1: Έχει λάπτοπ εδώ πέρα, έχει.
0: Λοιπόν,
1: πού να τα βάλει.
0: Πέφτει λίγο το σήμα, παρακαλώ.
3: Έχεις καναπέ και θέλεις να τον δώσεις.
0: Σφαίρα Courier.
3: Έχεις πολύ μίξερ και θέλεις να τον δώσεις.
0: Σφαίρα Courier.
3: Ψάχνεις για καινούργια σχέση.
0: Σφαίρα Courier. Θέλεις να ξεφορτωθείς την πεθερά σου. Σφαίρα Courier.
4: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, η Νάνση είπαμε ότι σήμερα λείπει για κάτι που και κάτι προσωπικό της. Θέλω να πω ότι δεν έχει κανένα θέμα υγείας. Είναι μια χαρά στην υγεία της, ευτυχώς. Όλα καλά. Ήταν κάτι προσωπικό που έπρεπε να λείπει όμως κάποιες ώρες. Και δεν είναι εδώ για να μας πει. Σοφία, πες μας λίγο, σε παρακαλώ, τι έχουμε και τι ζητάμε. Στεναχωρέθηκα πολύ με το πλυντήριο πιάτων. Εσείς οι φανατικοί του καταλάβατε, θυμάστε
1: γιατί,
0: ότι.
1: Τι έγινε.
0: Γιατί ενώ υπήρχε το πλυντήριο πιάτων του Ηρακλή, δεν μπορούσε ο τύπος που ήταν από την Καστοριά, ένας που οδηγούσε φορτηγό,
1: ναι,
0: δεν μπορούσε
1: πάρει.
0: Να το πάρει. Ναι. Φίλε, βάλτο σε ένα κτέλ και βάρτε το κάπου, ρε παιδιά.
1: Δεν παίρνει μανούλα μου το πλυντήριο στο κτέλ.
0: Έλα, μωρέ, μα πει στον οδηγό, βάλτο εκεί μπροστά, θα το πάρει, μωρέ. Άσε τώρα, μωρέ, δεν υπάρχει. Ελλάδα είναι εδώ να πούμε. Βάλτε από πάνω σαν εκείνον το. Τανανανανα. Που δεν βάζαν από πάνω πράγματα πάνω από το λεωφορείο.
1: Έλα, Γρηγόρη.
2: Και σκάρα, Γρηγόρη.
0: Ωραία, ήταν βρει λεωφορείο με σκάρα. Δεν έχει πια κτέλ με σκάρα.
1: Όχι, Γρηγόρη.
0: Σοφία, θα μιλήσει. Ναι, καλημέρα, πε παρακαλώ. Μίλη πιο κοντά λίγο στο μικρόφωνο, σε παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία, ναι.
5: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τις τέντα, τη τέντα, το ύφασμα,
1: πανιά,
5: του, ναι, τα πανιά.
0: 10 τέντες είχε πει ότι θα κάνει δώρα.
5: Έχουν μείνει 8. Ναι. Μπορούμε να δώσουμε ένα αυτή την εβδομάδα. Ναι. Έχουμε ένα μονό παιδικό κρεβάτι.
0: Μάλιστα.
5: Έχουμε ένα πλυντήριο.
0: Μάλιστα.
5: Έχουμε παιχνίδια Nerf.
0: Και αυτό που... Nerf, αυτά τα χτύπου, αυτά τα ωραία.
1: Τα όπλα, ναι, τα παιδικά. Ναι.
5: Και αυτό που ζητάμε είναι ρούχα για κοριτσάκι καλοκαιρινά 10 ετών.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ρούχα κάποια στιγμή μας δίνανε πάρα πολύ. Τώρα βέβαια μπορεί να μην προλαβαίνουν οι άνθρωποι να βγουν στον αέρα.
1: Είχαμε ρούχα για πιο μικρά παιδάκια, αν
0: ναι,
1: θυμάμαι.
0: Ρούχα για 10 ετών σε κοριτσάκι που ζήτησε μια κυρία. Πολύ ωραία.
5: Και ζητάμε και μια ηλεκτρική κουζίνα και ένα πλυντήριο πιάτων, αν το βρούμε για τον κύριο στην Καστοριά.
0: Μα ο κύριος θέλει να βρούμε πλυντήριο πιάτων στην Καστοριά για να μπορεί να το πάρει.
1: Στην πολυκατοικία του ιδανικά.
0: Ναι, αν γίνεται να πούμε να το βρει έτσι όπως περπατάει στον δρόμο να πέσει από τον ουρανό. Λοιπόν, παρακαλώ, ξεκινήσαμε 2-11-7-0-0-7-9-31 και 2-11-7-0-7-9-32. Παρακαλώ, ανοίγω τα τηλέφωνα και ξεκινάμε. Πάρτε τηλέφωνο, ζητήστε, χαρίστε. Μην ντρέπεστε αν θέλετε να ζητήσετε κάτι. Η ζωή είναι παράξενη. Λούνα Πάρκ, πάνω κάτω. Σήμερα ζητάς, αύριο χαρίζεις. Σήμερα χαρίζεις, αύριο ζητάς. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γλυκιά μου κυρία.
6: Ναι, γεια σας. Καλά, καλά, μια χαρά. Δεν τρέφομαι να ζητήσω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όχι, και πολύ καλά κάνατε, γιατί Ειρήνη. Αυτό ξαναλέω. Ειρήνη μου, γλυκιά, θέλω να σου πω ότι πολλοί κόσμος έχει πάρα πολύ χαρία με πράγματα που πήρε από άλλους ανθρώπους. Είναι μια στήλη αγάπης, χαράς σε έναν κόσμο που όλα κινούνται με το χρήμα και με το συμφέρον.
6: Το γνωρίζω, σας ακούω. Σας ακούω,
0: ναι,
6: παρά... συνέχεια,
0: ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Σήμερα έπεσα ακριβώς σε αυτό που θέλω να πάρω για τους γονείς μου.
0: Τι θα ήθελες, τι
6: ζητάς. Είπατε πριν κάτι για τέντες, για τέντες,
0: ναι,
6: για πανιά τέντες.
0: Ένας υπέροχος κύριος που δεν ήθελε ούτε να κάνουμε διαφήμιση στο μαγαζί του.
6: Ναι.
0: Δίνει τέντα, δίνει τέντα, δίνει δωρεάν την τέντα. Το πανί.
6: Τέλεια, τέλεια. Αυτό θέλω.
0: Βεβαίως.
6: Αυτό θέλω για τους γονείς μου. Γιατί θέλω να το βάλουμε στο χωριό και ψάχνω να βρούνε. Οικονομικά τέλος πάντων δεν είναι πολύ. Αλλά
0: χαιρόμαστε
6: πάντα.
0: Ωραία. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να θα φτάσει στο χωριό για να το βάλει.
6: Θα
0: δεν
6: το
0: ξέρω...
6: πάρω εγώ,
0: ναι,
6: το πανί και να το πάω.
0: Τέλεια.
6: Δεν
0: ωραία. Μπορεί να το...
6: Δεν είναι συντεργές.
0: Ακριβώς. Μπορεί να το βάλει κάποιος μάστορας από εκεί. Λέω γιατί ο άνθρωπος μπορεί να μην κάνει.
6: Θα το βάλει ο μπαμπάς μου. Μην ζητήσει αυτό. Αφού το βρήκα, εγώ τελείωσα. Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Γιατί αφού μπορείτε να γλιτώσετε οικονομικά κάτι, χαίρομαι πάρα πολύ κι εγώ.
6: Θα το κάνω στο δώρο.
0: Το όνομά σου, όνομά σου.
6: Ειρήνη από Ήλιον.
0: Από Ήλιον. Ειρήνη μου, χαίρομαι πάρα πολύ. Εύχομαι να περάσουν ένα ωραίο καλοκαίρι. Και η σκιά από το πανί τη τέντα να του δροσίζει.
6: Και
0: να του ηρεμεί.
6: Καταλαβαίνετε πώ είναι η μεγάλη άνθρωπη.
0: Καταλαβαίνω. Μακάρι να πλησιάζει τώρα, ξέρει, η Ειρήνη και η γιορτή τη μητέρα. Και κάνει και κάτι εδώ πέρα σφαίρα πολύ ωραίο. Και όσοι έχετε ακόμα του γονεί σα.
6: Η μόνη γιορτή παγκόσμια που πιστεύω και γιορτάζουν είναι τη μητέρα, να ξέρετε.
0: Να είσαι καλά και όσο του έχει ακόμα, γιατί αυτή είναι η ζωή και αυτό είναι και το έτσι ακριβώ όπω πρέπει
6: λέω
0: να γίνει.
6: Όσο είστε, όσοι σα έχω, λέω αυτό να χαίρεστε.
0: Ακριβώς.
6: Και να χαίρεστε που έχετε το ένα στον άλλον.
0: Και να μην.
6: Σα ευχαριστώ πάρα
0: και,
6: πολύ.
0: Και ειδικά όταν οι γονεί φεύγουν και σε μεγάλη ηλικία, μέσα σε εισαγωγικά, λέω να μην στεναχωριούνται τα παιδιά, γιατί αυτή είναι η ζωή, αυτό είναι ο σωστό ο κύκλο, να φεύγουν οι γονεί και όχι τα παιδιά.
6: Ναι,
0: και
6: έτσι,
0: να
6: έτσι,
0: αυτό,
6: έτσι.
0: Απλά ζήστε τους όσο μπορείτε παραπάνω.
6: Ειρήνη,
0: μιλάς με τη Σοφία.
6: Τέλει,
0: για να δώσει το τηλέφωνο.
6: Πολύ,
0: φιλιά πολλά.
6: Γεια
0: σου, Ειρηνάκη. Γεια σου.
1: Μόλις μου έστειλε μία φίλη μας εδώ πέρα ότι έχω ρούχα για 10 χρονών κοριτσάκι, μπορώ να σας δώσω.
0: Α, τέλεια.
1: Πάρα οπότε στείλε μου το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου να το σημειώσουμε. Ειρήνη, αν δεν κάνω λάθος, τη λένε.
0: Ειρήνη
1: μου να σε καλέσουν.
0: Ωραία, Ειρήνη μου, αν έχεις, γιατί αυτή που δίνετε, αυτό λέει και η Νάνση που αναλαμβάνει λίγο τα πράγματα, εσείς που δίνετε μπορείτε να στείλετε και ένα μήνυμα, παρακαλώ πιο πολύ στο Instagram,
1: στο Instagram
0: του Παναγή.
1: Ή της Νάνσης ή το δικό μου Νάνση, ναι, Αντωνίου.
0: Παναγή,
1: ή
0: καλύτερα
1: Παναγή
0: τώρα εσύ που είσαι εδώ, γιατί εγώ τα διαβάζω μετά από κανένα πεντάμινο τα μηνύματα τα περισσότερα. Οπότε εσείς όμως που είναι να ζητήσετε, ζητήστε στον αέρα. Πάμε, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, στην όμορφη παρέα.
0: Και σε εσάς.
4: Επιτέλους πιάνω γραμμή.
0: Να είστε καλά, τι κάνετε.
4: Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε.
0: Όνομα.
4: Σοφία.
0: Γεια
4: Σοφία από Νίκαια.
0: Γεια σου, Σοφία μου, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα.
4: Θέλω να δώσω.
0: Πού, ωραία, άμα είναι να δώσεις, αλλά και να ζητήσεις το ίδιο μας κάνει. Παρακαλώ.
4: Θέλω να δώσω μία τηλεόραση. Mm-hmm. Είναι περίπου 24 ετών. Δουλεύει με το διαβλοεπιλογία της Ντίτζια.
1: Με το ποιο τον είπε,
0: Διαβλολογία. Διαβλοεπιλογία.
1: Για όνομα του Θεού.
4: Με το κλικλίκο, α το πούμε, γιατί εγώ έτσι το ξέρω.
0: Καλά,
1: αποκωδικοποιητή δηλαδή.
4: Αυτό. Όμω δεν σβέστο.
1: Διαβλοεπιλογία, τι είπε τώρα, ρε.
0: Στα αγγλικά πώ λέγεται, Νίκο, διαβλοεπιλογέ.
7: Πού να ξέρω.
0: Εσύ είσαι εγκλωβιστή.
4: Εγώ τη βάχησα, λέει.
7: Δεν ξέρω καν τη λέξη στα ελληνικά. Πώ δεν ξέρω.
1: Ωραία, μία τηλεόραση 24 ιντσών. Πολύ ωραία.
4: Θέλω επίσης να προσφέρω ένα ελλειπτικό μηχάνημα, απλά έχει χαλάσει το χρονόμετρο, δεν δουλεύει το χρονόμετρο.
1: Ελλειπτικό μηχάνημα με χαλασμένο χρονόμετρο, γράφει Σοφία. Ωραία.
4: Και επίσης μια χύτρα ταχύτητα, θα χρησιμοποιείτε ή δεν τη χρησιμοποιώ, δεν το
0: χρησιμοποιώ.
1: Να
0: σου πω,
1: μου, και εμείς τη δώσαμε προχθές.
0: Σοφία μου, να σου πω κάτι, αυτά τα δίνεις, ε.
4: Ναι, τα δίνω.
0: Το πουλάς στο σπίτι.
1: Το πουλάω το σπίτι.
4: Να το πουλήσω, παιδιά, εδώ που είναι να το πουλήσω.
0: Θέλω να πω πώς και έτσι κάνουμε αυτό το ξεκαθάρισμα και δίνουμε πραγματάκια.
4: Ήθελα πάρα πολύ καιρό να πάρω, αλλά δεν έχω καταφέρει να πιάσω γραμμή.
0: Τέλεια. Σίγουρα θα βρεθούν άνθρωποι που θα το πάρουν. Εγώ αυτή τη χύτρα, βέβαια, επειδή τη χρησιμοποιεί και η Νάνση στο σπίτι, εγώ λίγο τη φοβάμαι τη χύτρα. Πώς τη βάζετε εσείς? Δηλαδή, κάθε φορά που είναι η χύτρα, δεν περνάω ούτε έξω από την κουζίνα εγώ.
4: Ναι, δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Μην έχουν κάνει ως δώρο γάμου. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, γιατί δεν το κατέχω καθόλου με τη χύτρα.
0: Δεν το κατέχω. Ναι. Η Νάνση βάζει πολύ χύτρα και νιώθηκε πολύ safe. Εγώ πάλι ακούω αυτό το φου και λέω κάποια στιγμή ανατιναχτή. Όπω δεν περνάω ρε, ούτε έξω από την πόρτα.
4: Υπάρχει πολλοί κόσμο που το χρησιμοποιεί.
1: Ναι. Τη χαρίσαμε προχτές. Ναι, είναι άλλοι που δεν μαγειρεύουν χωρίς χύτρα.
0: Ναι. Εγώ πάλι με τη χύτρα, παιδιά, ειλικρινά. Βέβαια, όταν μαγειρεύετε, το τρώω. Μέχρι να μαγειρευτεί δεν περνάω. Λοιπόν, Νίκο, ποιο είναι το τηλέφωνο, η Σοφία να μιλήσει. Ο Παναγής. Παναγή, μίλα λίγο. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
0: Περιμένεις λίγο με τον Παναγή για να γράψουμε το τηλέφωνο σου. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλεια. 2-11-7-0-7-9-31. Μια έτσι ωραία μέρα σήμερα για να μιλήσουμε, να δώσουμε. Η Σοφία, μόνο εδώ πέρα που μας ακούει, είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη, γιατί όσο πιο πολλά τηλεφωνία, τόσο πιο πολλά θα πρέπει να πάρει. Σοφία, μη στεναχωριέσαι, χαρούμενος, κάνω στους ανθρώπους.
1: Σοφία, ξαφνικά έτσι όπως το πάει εντωμεταξύ, δεν θα χωρέσει να γράψει.
0: Άσε που η Σοφία
1: επίτηδες. Να.
0: Ναι. Άσε που επίτηδες γράφει λάθος νούμερα, αριθμούς. Για να. Αχ, ήταν λάθος το τηλέφωνο. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε.
1: Καλώς το να.
0: Πώς σας λένε?
8: Με λένε Αντρέα και είμαι από Αγρίνιο, αλλά δεν έχω τον καναπέ, να ξέρετε.
0: Ρε Αντρέα, βρες τον αυτόν που πήρε το καναπέ. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Σας παρακαλώ, μου πω, δεν είναι και Νέα Υόρκη το Αγρίνιο. Ποιος πήρε τον καναπέ από το πρωινό του σφαίρα, σιγά. Δηλαδή θέλω να μιλήσω μαζί του. Είναι ντροπή που δεν έστειλε μια τυρόπιτα να φάμε, ένα κουλουράκι. Δεν πειράζει, Αντρέα. Για να δούμε, αν εσύ πάρει τίποτα, τι θα γίνει.
8: Εγώ θέλω το πλυντήριο για τη μητέρα κι εγώ.
0: Ορίστε.
8: Που δεν έχει.
0: Α, μπράβο, ορίστε. Θα θέλετε να το πάρεις εδώ από την Αθήνα, πώς θα το κάνετε?
8: Δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει, να δούμε.
0: Έρχεσαι Αθήνα ή καθόλου, έρχεστε?
8: Μια φορά στο δίμηνο μπορεί.
0: Ναι. Ρε φίλε, να σου πω, άκου τώρα λίγο και μέσα. Τι, Σοφία, τι έχουμε. Τι.
5: Ο κύριος που δίνει το πληκτήριο.
0: Ναι, ο Ηρακλής.
5: Μπράβο, επειδή έχει κάποιο θέμα, ναι. Δεν μπορεί καθόλου να το σηκώσει. Άρα ο ίδιος.
0: Καλά, εννοείται τώρα. Πρέπει δηλαδή να στείλουμε κάποιον εκεί στο σπίτι
5: που θα του ανοίξει.
0: Που να του ανοίξει, να μπει μέσα να βγάλει το πλυντήριο πιάτων και να το πάρει, ρε παιδί. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος, έχει πρόβλημα, καταλαβες.
8: Ναι, είναι θέμα, ναι.
0: Είναι, κανονίστε όμως, αξίζει τον κόπο, ρε φίλε, να το κάνετε μια φορά.
8: Αν το περιμένει μέχρι να έρθω Αθήνα, ξέρω εγώ τι.
0: Πότε θα έρθει Αθήνα, σε 4-5 χρόνια θα έρθει.
8: Όχι, σε κάνα 2 μήνες λέω.
0: Σε κάνα 2 μήνες. Ελπίζω να το περιμένει. Εγώ θα σου δώσουμε το τηλέφωνο όταν με ένα συνοδεί.
8: Περιμένει μέχρι να έρθω Αθήνα, ξέρω εγώ τι.
0: Πότε θα έρθει Αθήνα, σε 4-5 χρόνια θα έρθει.
8: Όχι, σε κάνα 2 μήνες λέω.
0: Σε κάνα 2 μήνες. Ελπίζω να το περιμένει. Εγώ θα σου δώσουμε.

0: Να του κάνω μήνυση. Μιλάς με τη Σοφία, φιλιά πολλά, φιλιά στο Αγρίνιο. Υπέροχοι άνθρωποι στο Αγρίνιο.
1: Πολύ καλή.
0: Πήγα πρόσφατα για γυρίσματα. Φίλε, ειλικρινά σου λέω, τόσο γλυκή, τόσο καλή. Είχα, δηλαδή, ξέρεις, γιατί δεν όλες οι πόλεις έχουν αυτή τη θετική ενέργεια.
1: Καλά, εννοείται.
0: Και είναι κάποιες που είναι παραπάνω με ενέργεια θετική στην Ελλάδα. Είναι το Αγρίνιο, είναι ένα από αυτά. Από αυτές τις πόλεις. Παρακαλώ, καλημέρα. Γεια σας. Ναι, εσείς δεν ξέρω, να πάτε σε έναν ψυχολόγο.
1: Άμα δεν είστε
0: εσείς. Αν δεν είστε εσείς, αν ρωτάτε εμάς.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Είμαι ο Δημήτρης.
0: Ναι.
2: Είμαι Ολυμπιακάρα από Κούνια.
0: Μάλιστα.
1: Γεια σας. Οχ, ναι.
2: Και θέλω να ζητήσω κι εγώ κάτι.
0: Τι να ζητήσεις?
2: Θέλω, αν μπορούμε, ένα εισιτηριάκι για το Final Four.
1: Δεν έλεγες τίποτα άλλο!
0: Αφού εσύ το είπες αυτό το πράγμα.
1: Δεν έλεγες τίποτα άλλο!
0: Εσύ δεν είπες ότι θα μας ζητήσουν.
2: Ένα εισιτηριάκι ζήτησα.
1: Το ήξερα αυτό το τηλέφωνο, ότι θα το πάρουμε κάποια στιγμή, να ξέρεις. Φίλε!
0: Συγγνώμη, για του χρόνου θέλεις διαρκείας? Τι θέλεις?
1: Ναι.
0: Διαρκείας για το ποδόσφαιρο, για ποιο?
2: Δεν γίνεται φέτος να το δω από το σπίτι. Δεν γίνεται.
0: Για ποιο λέτε, για το Final Four?
1: Ναι, Ολυμπιακός. Για τον Ολυμπιακό, για το Final Four. Αυτό δεν θες?
0: Ναι, για το Final Four. Λογικά δεν έχει κάτι άλλο.
2: Final Four.
1: Φίλε, ξέχνα το. Έχουνε, δηλαδή, τι να σου πω. Ζήτα μας ό,τι άλλο θες. Έχουνε όλα. Είναι, όχι sold out, όχι έχουν τελειώσει. Ούτε για δείγμα. Μόνο για αστείο θα το πεις αυτό.
0: Κάτσε, μην το λες. Μπορεί να βρίσκονται.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δηλαδή.
3: Κάτσε να πάει στον τελικό. Έχουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν πάει στον τελικό, αφού πήγε ο Ολυμπιακός στο Final Four.
3: Κάτσε να δούμε.
1: Περίμενε.
2: Είμαστε οι μόνοι που έχουμε πάει ήδη, έτσι.
0: Σωστό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Περίμενε. Μίτσο, μία ελπίδα έχεις.
3: Θα φύγετε.
0: Τι?
1: Μία και μοναδική ελπίδα.
0: Το είπαμε κιόλας πριν μισή ώρα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, κάνεις τις αγορές σου με κάρτες Visa από την Πειραιώς μέχρι 12 Μαΐου και μπορεί να δεις ασπριμέρα μόνο έτσι. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει.
0: Μέχρι τις 12 Μαΐου, δηλαδή έχεις άλλες 5 μέρες.
1: Ακριβώς.
2: Ωραία, λοιπόν, έχω Πειραιώς, προλαβαίνω.
1: Αλλιώς πάρε μας να έρθεις να το δεις μαζί μας, να περάσουμε καλά, να γελάσουμε.
2: Και θέλω και μία ακόμα χάρη.
1: Ό,τι θες.
0: Ένα πλυντήριο πιάτων.
2: Και ένα πλυντήριο πιάτων, γιατί νομίζω χρειάζομαι ένα.
1: Ωραία.
2: Αλλά αν ο Ολυμπιακός το σηκώσει, την επόμενη έρχομαι για εκπομπή μαζί σας.
0: Εντάξει.
1: Σε αυτό να δεσμευτούμε.
0: Εντάξει.
1: Να μην δεσμευτούμε. Ρε, να συμπεράνω, ρε.
0: Ας το πάρει. Να σου πω, Νίκο, επειδή να το πάρει ο καλύτερος. Ας το πάρει ο καλύτερος.
3: Δεν με ενδιαφέρουν εμένα τα καλύτερος και ο καλύτερος.
2: Να πούμε ότι είναι η χρονιά για να δούμε ελληνικό τελικό επιτέλους.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε να πάει και ο Παναθηναϊκός.
3: Με ένα νικητή και ένα νικημένο.
0: Μακάρι να πάει ο καλύτερος. Ας αφήσει αυτά τα κολλημένα, ρε. Ας πάρει το πάρει ο καλύτερος. Εντάξει, τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είχε και πρόβλημα. Είχε δυσκολία η επικοινωνία. Να είσαι καλά.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Κανόνισε εκεί πέρα. Παίξε μπάλα με την τράπεζα και κονόματα.
1: Κάρτες Visa από την Πειραιώς.
0: Να είσαι καλά.
2: Μου φτιάξατε τη μέρα. Πάω για αγορές.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γλύκας. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παιδιά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Μια χαρά. Ένα πλυντήριο πιάτων, ένα εισιτήριο, δύο απλώστρες, τέσσερα μανταλάκια και οχτώ παπλώματα. Έλα, ότι πάρεις 100!
1: Έλα, τελειώνουμε.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, τι γίνεται?
4: Τι κάνετε, καλημέρα στην όμορφη παρέα σας.
0: Μην μου πείτε ότι ζητάτε κι εσείς Final Four, στην τράπεζα κι εσείς.
4: Με την κάρτα. Μας λείπει πάρα πολύ το κορίτσι μας, να ξέρετε.
0: Αλήθεια είναι ότι μας λείπει.
1: Και εμάς μας λείπει.
4: Η αλήθεια είναι ότι μας λείπει.
0: Τι να κάνουμε εμείς, και μη έπρεπε να κρατήσουμε τις θερμοπύλες εδώ. Και χωρίς το κορίτσι. Βεβαίως. Δόξα τω Θεώ, εσείς τι θέλετε?
4: Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Βασικά να ζητήσω ήθελα.
0: Ναι.
4: Αν υπάρχει από κάποιο κοριτσάκι διαθέσιμο το σπίτι της Γκάμπη.
0: Το σπίτι έχουμε της Γκάμπη. Μικρή...
4: Της Γκάμπη, ναι.
0: Όχι, της Μπάρμπη.
4: Όχι, της Μπάρμπη.
3: Της Γκάμπη.
0: Ποια είναι την Γκάμπη?
4: Είναι ένα κοριτσάκι.
1: Η Γκάμπη είναι σαν την Μπάρμπη.
4: Ναι, κάπως έτσι. Ναι,
0: συγγνώμη που ρωτάω.
1: Είναι το κουκλόσπιτο της Γκάμπη.
0: Ναι, συγγνώμη που ρωτάω. Γιατί τώρα αυτό απλά έτσι, μια ερώτηση θα την κάνουμε δημοσίως. Ναι. Πώς δηλαδή επιλέξατε αντί για Μπάρμπι Γκάμπη, δηλαδή τι ήταν αυτό?
4: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο το επέλεξε μικρή και όχι εγώ.
0: Άρα βρέθηκε ανάμεσα και πήρε την Γκάμπη.
1: Θα σου πω γιατί βλέπουμε πολλά παιδικά στο σπίτι. Τώρα η Γκάμπη είναι παιδικό στην τηλεόραση.
4: Απλά το είδε σε κάποιο φιλικό σπίτι τέλος πάντων.
0: Και τη
4: έχει, ναι, το ήθελε.
3: Πόσο χρόνο είναι το παιδί?
4: Είναι 3,5.
3: Επειδή είναι 3,5, η Μπάρμπι είναι σε μεγαλύτερη σύγκριση.
0: Μάλιστα. Γιατί, εντάξει, τώρα για να πούμε την αλήθεια, επειδή κάναμε και το πάρτι τα 30 χρόνια της Μπάρμπι εδώ που είχαμε πάει σαν πρωινό. Εγώ ειλικρινά, αν ξανά έπαιζα με κούκλες στη ζωή μου, Μπάρμπι θα έπαιρνα. Γι' αυτό
4: δεν ξέρω. Ναι, με
0: κούκλες. Αν έχω παίξει με κούκλες.
1: Ναι,
0: αλλά αληθινές.
1: Σταμάτα, ζωντανά.
0: Και αυτές όμως παίξανε μαζί μου. Κάναμε το γιατρό και την νοσοκόμα. Κάναμε.
1: Πόσο κοστίζει αυτό περίπου?
4: Αυτό τώρα εδώ είναι το θέμα. Με μια πρόχειρη ματιά που έριξα, Είναι γύρω στα 240 ευρώ.
0: Α, είναι
3: αρκετά. Είναι κανονικό σπίτι.

0: Ναι. Οπότε γι' αυτό λέω, αν κάποιο κοριτσάκι το έχει, ας πούμε.
1: Κοίταξε, συγγνώμη, με 240 ευρώ που λέτε, όμως πρέπει να πληρώνεις και ένφια. Δεν είναι δυνατόν, είστε σίγουροι θέλετε να μπείτε σε αυτό? Κάτι τέτοια ψάχνουν εκεί στην κυβέρνηση, τέτοια ψάχνουν για να βρουν να χρεώσουν πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Πάρτε το σπίτι της Σκάμπη. Τόσο ωραίο που θα πληρώνετε και ένφια. Έλα,
2: εγώ του Μάρκου έχω Hot Wheel κάτω στην αποθήκη, μια αποθήκη γεμάτη. Να ξέρετε, δηλαδή πολλοί άνθρωποι είναι αυτοί που σταματάνε να παίζουν.
1: Γιατί δεν τα χαρίζει εδώ, δεν δίνει Hot Wheel.
2: Είναι ο δεύτερο και λέω μπασκάρι.
1: Σε αυτό σύμφωνο. Σε αυτό σε δικαιολόγο. Αν όμως τελειώσει και ο δεύτερος, να τα κάνουμε δώρο.
2: Βεβαίως. Με μεγάλη μου χαρά.
1: Εσύ σχεδόν θα έρθει να σε αγοράσει εταιρεία με τους Hot
2: Wheels. Το ξέρω.
1: Λοιπόν, γράφουμε εδώ πέρα και τα λέμε ότι αν υπάρχει το σπίτι της Γκάμπη, μακάρι να βοηθήσουμε οικονομικά και κάποιος κύριος ή κυρία, αν μεγάλωσε η κόρη τους, να μην το θέλει να σας το δώσει. Μισό λεπτό να μιλήσετε με τη. Ποιο μιλάει, η Σοφία? Με τη Σοφία μιλάτε. Να είστε καλά. Γεια σας, ωραία μέρα σήμερα. Θα ήθελα να το πάω μέχρι το βράδυ αυτό.
2: Ναι, εντάξει, θα ήθελες, όπως το πες. Λοιπόν. Πάμε να ανακοινώσουμε νικητή, γιατί έχουμε εδώ πέρα και τις δικές μας. Έχω νικητή, παιδιά, γιατί θέλω να σας πω ότι η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος έχει ξεκινήσει, τα play-offs της Στοίχημαν Super League. Θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι και εμείς σε συνεργασία με τη Στοίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχουμε έναν τυχερό ακροατή σήμερα που κερδίζει μία πρόσκληση για Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Έχω πάρει ήδη 4 μηνύματα.
2: Την Τετάρτη
1: που θέλουν και άλλη εισιτήρια.
2: Ναι,
1: παιδιά,
2: ναι.
1: Ακούσατε. Τράπεζα,
2: έτσι,
1: κάρτα,
2: βουρ,
1: κάνετε το σταυρό σας και καλή τύχη. Βάλτε εκεί τη βίζα και δώστε.
2: Ο νικητής της Στοίχημαν για σήμερα, για αυτή την εβδομάδα μάλλον, είναι η Πολίνα Βαρέλη. Γυναίκα κέρδισε. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 650.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα deadline σε 2 ώρες. Inbox γεμάτο, συγκέντρωση 0. Το Nosan Brain Energy Booster. Το έχω και.
2: Να, απορώ και. Έμφυτο, ρε.
1: Όχι, ξέρεις, δεν είναι αυτό. Είναι ότι χρειάζομαι λίγο, παιδιά, όταν πέφτω λίγο energy και καμιά φορά τα λέμε και εγώ ξεχνάω να πάρω. Περιέχει, λέει, σιβηριανό ginseng και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για καθαρό μυαλό όταν το χρειάζεται περισσότερο από την Unifarma. Να είναι καλά τα παιδιά, πραγματικά βοηθούν αυτά. Ξαναλέω, το Nosan Brain Energy Booster σιβηριανό ginseng.
2: Έλα, πολύ Νικόλα. Ωραία.
3: Φέτος εξορμή στη φύση ή τη θάλασσα έχουν την τιμητική τους και στα Lidl θα βρεις πάντα για να είσαι έτοιμος πάντα και παντού. Ανακάλυψε τη νέα συλλογή Κρύβιτ με αθλητικές μπλούζες, ζακέτες, φούτερ και βερμούδες που σου χαρίζουν απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Αλλά δεν σταματά εκεί, γιατί θα βρεις και τεχνικό εξοπλισμό όπως φακούς κεφαλής και πολυεργαλεία, σουγιάδες μέχρι και είδη για την άνεσή σου, όπως πτυσσόμενες καρέκλες, τραπέζια κάμπινγκ και φορητά ντους. Παίρνα μια βόλτα από το.
1: Με τη βουλιαγμένη. Έτσι όπως θα λες.
3: Φορητά ντους, τι φορητά.
1: Φορητά ντους,
2: ντους, ρε, για κάμπινγκ.
3: Δεν έχω δει ποτέ.
2: Αλήθεια λέει.
1: Ναι,
2: πολύ ωραία. Εμείς οι καμπίστες.
1: Ναι, αυτό χωρίς νερό. Απλά το βάζεις έτσι από πάνω σου γιατί είναι φορητό.
2: Όχι, ρε. Είναι σαν μια μικρή δεξαμενούλα που έχει και.
1: Α, είναι με νερό μαζί.
2: Δεν ρίζεις αυτό. Όσο δέντρο κάτω στο πάτωμα που θες.
3: Ωραία, παίρνα μια βόλτα από το Lidl της γειτονιάς σου. Βρες τον εξοπλισμό Κρύβιτ που χρειάζεσαι και ζήσε αξέχαστες στιγμές στη φύση. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ο ΔΕΗ Tour of Ελλάς έχει και φέτος την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα διανύσουν σε 5 μέρες 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Από 6 έως 10 Μαΐου με αφετηρία τα Ιωάννινα, τερματισμό την Αθήνα. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, ξαναλέω, η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης ellaspavlatour.gr.
1: Περιμένοντας να μας πει και η Betabet το δώρο που θα έχουμε αυτό το μήνα, που είναι πάντα κοντά μας, η Betabet που σας είπε ότι κρατήστε αυτό το όνομα σε ό,τι και αν χρειαστεί. Κάτι ξαφνικά βράδια μπορεί να χρειάζεσαι ιατρικό εξοπλισμό για να αγοράσεις ή να νοικιάσεις και η Betabet είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Από το 1990 που ξεκίνησε η λειτουργία της, προσφέρει σε κάθε άνθρωπο να λύσει τα προβλήματα της υγείας του. Από το μικρό σας δαχτυλάκι να στραμπουλήξετε, μέχρι τα πιο σοβαρά θέματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακά κρεβάτια, ορθοπαιδικά είδη, οξυγόνο υψηλών προδιαγραφών και. Ό,τι καλύτερο, betabet.gr, Γαλάτσι Κουρτίου 14, Ερυθρό Σταυρό, Σωτηρία, Λαϊκό Νοσοκομείο απέναντι φυσικά καταστήματα και σύντομα Σταυρηλίσια στο Σισμανόγλιο. 69-36-10-10-22 για το δώρο που θα το μάθουμε εντάχει πάντα. Κάνει πολύ ωραία δώρη η Betabet έτσι κι αλλιώς. Ορίστε!
4: Παίρνω για σφαίρα password.
1: Ναι, να το πω τον αριθμό που το θυμάμαι κι εγώ σήμερα.
4: Όχι.
3: Ήταν εύκολο.
1: 2.
2: Γρηγόρη, σταμάτα.
1: 0.
2: Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε στην MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή που μας χαρίζει το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ.
3: Κινητάρα, ναι.
5: Ναι.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
5: Ορίστε.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
5: Καλά. Εσύ.
2: Γιατί μιλάτε σιγά, είστε στη δουλειά?
5: Ναι, ναι.
2: Έχετε καταλάβει όπου σας παίρνουμε?
5: Όχι.
2: Όχι, ε. Ένα κωδικό θέλουμε, τον έχετε?
5: Ωχρε Παναγή, τώρα απλά.
2: Ωχρε εσύ, Δημήτρη, τώρα.
1: Δεν είναι δυνατόν, ρε Δημήτρη,
5: τώρα. 2000.
3: Μπράβο, ρε φίλε, ναι, ρε Μιτσάρα.
5: Τώρα, φίλε, το...
3: Να σε πήγε, έλες, τον ξέχασα.
5: Ναι, όχι, είχα στείλει και το ξέχασα, ναι.
1: Ναι, αλλά είδες, ήταν εύκολο σήμερα, γι' αυτό σε βοήθησε αυτό, Δημήτρη. Μπράβο,
5: να είσαι καλά, Γρηγόρη μου, να είσαι καλά.
1: Εγώ δεν θα ευχηθώ σε όλους όπως κάνει να είσαι καλή σας τύχη.
2: Εγώ έτσι όπως κάνει η κουμπαρούλα μου.
1: Εύχομαι να κερδίσει ο πιο τυχερός εκείνη την ημέρα. Θα βέβαια θα μπει ποιος θα κερδίσει αυτό. Αλλά να σου πω κάτι. Κάτι τέτοιες περιπτώσεις κερδίζουν. Σαν και σένα, εκεί που ξαφνικά θα το χάναν.
5: Εγώ νόμιζα ότι έχει γίνει η κλήρωση ήδη.
1: Όχι.
2: Έχει αυτοκίνητο.
1: Πότε γίνεται η κλήρωση, Ειρηνικό?
2: Τον άλλο μήνα.
1: Έχει αμάξι.
5: Όχι, η κλήρωση λέω για τον κωδικό σήμερα.
1: Α, όχι, όχι, όχι, στο τέλος παίρνουμε πάντα 10 η ώρα, 10 και εκεί.
5: Α, να σε καλά, Γρηγόρη. Τώρα σ' άκουγα πριν από λίγο που έλεγε.
1: Τι έλεγα, τι έλεγα.
5: Για το.
1: Για ποιο?
5: Πώς το λένε.
1: Μα δεν θυμάσαι και τίποτα.
5: Φορ, ένα εισιτήριο.
1: Α, εδώ που ήμουν, ναι, μα ήθελε εδώ και πάμε να πάει.
5: Ένα εισιτήριο θέλω. Δεν
2: και εσύ εισιτήριο. Και εσύ τις αγορέσουμε κάρτες Visa της Πειραιός.
1: Δώσε και εσύ Πειραιός.
5: Την έχω φορτώσει μέχρι δεν πάει άλλο.
1: Βαράτε, παιδιά, βαράτε.
2: Μιλάκια, καλημέρα, καλημέρα.
1: Μάλιστα, εδώ πέρα μόλις μου στείλε μήνυμα ένας φίλος, ο Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης. Έχω δύο εισιτήρια με τα χαρά. Γράφει, δεν τα δίνω σε κανέναν.
2: Ορίστε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Κωνσταντίνε.
3: Μπορώ να σας τα δείξω σε φωτογραφία.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπορεί να ήταν μια δύσκολη μέρα λόγω απουσίας της Νάνσης, αλλά αυτό ήτανε! Της Νάνσης είναι ή της Νάνση, επειδή είναι αμερικάνικο. Της Νάνση, ρε, τι της Νάνσης.
3: Είναι αμερικάνικο.
1: Την Νάνση αμερικάνικο, τι είναι ελληνικό είναι.
2: Νάνση.
1: Νάνση Ρίγκαν.
2: Ωραία. Μου φάγες το μεδούλι μου σήμερα. Το είναι μου.

0: Δούλη μου ρούφιξε.
1: Τι είναι η ουσία αυτή που μας κάνει, η αγάπη σας, η διάθεσή σας, η ενέργειά σας. Αυτές είναι οι ουσίες που χρειαζόμαστε για να είμαστε χαρούμενοι κάθε μέρα. Δεν ήταν η Νάνση Αντωνίου, ήταν όμως ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγής Τζορτζάτος.
2: Ήταν και ο υπέροχος Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ήταν και ο Νίκος Καλούδης. Μας βοήθησε στο τέλος εδώ και η Σοφία. Πώς είπαμε το παιδί τόσο κοπελιά,
2: Σοφία Παπαδοπούλου. Ναι.
1: Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Μάλλον εγώ δεν θα είμαι κοντά σας γιατί θα ταξιδεύω για road show. Αλλά τα παιδιά σίγουρα θα τα καταφέρουν. Σίγουρα θα βγω βέβαια και τηλεφωνικά.
2: Α, πάλι εγώ θα τη βγάλω τη δουλειά.
1: Εσύ θα τη βγάλεις.
3: Γιατί μάλλον, ναι. Θα είναι εδώ.
2: Εδώ θα είναι. Εδώ θα είναι. Αλλά πάλι θα έχουμε κάποιον να την καταστήσουμε.
1: Έρχεται Βερίνα, Μαρία. Έρχεται Θέμης, το δίδυμο το απογευματινό. Ο Νίκος με την Ελίνα. Έρχεται λίγο αργότερα και η Ράνια με τον Πέτρο. Μην το βγάζεις.
3: Θα σε τσακίσω, αλήθεια το λέω.
1: Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα να έχετε μια όμορφη μέρα. Και να θυμάστε κάτι.
4: Το νου σας!

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη τη έκπληξη.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό

σας ημέρα. Καλημέρα, παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε και σήμερα, 5η, 7 του Μάη. 15 λεπτά μετά από τις 10, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Εδώ ένας χαμός και σφαίρα password. Έχουμε και την καλύτερη μουσική. Έχουμε και τα καλύτερα δώρα και τα καλύτερα θέματα προς συζήτηση. Εννοείται, όλα τέλεια τα έχουμε, έτσι, για να είμαστε και ταπεινοί. Καφεδάκι έχουμε, γιατί αν δεν έχουμε, σας το δίνω εγώ για έναν ολόκληρο μήνα. Σας δίνω το καθημερινό σας καφέ από τη Mikkel Coffee Company. Όλοι πίνουν καφέ, έτσι, αλλά δεν πίνουν όλοι τον ίδιο καφέ. Γιατί όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, όταν η καθημερινότητα γίνεται απόλαυση, τότε καταλαβαίνεις τη διαφορά. Mikkel Coffee Company, δοκίμασέ το και δεν θα γυρίσεις πίσω. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Mikkel και το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 1022. Οπότε πάμε να το πατήσω, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Η μέρα είναι τέλεια, καλοκαιράκι έξω, καλοκαιράκι. Οπότε το πετάω και τα λέμε σε λίγο, ναι. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Σαν σήμερα το 1988, ο Αντρίκος ο Παντρέου επιστρέφει από το Λονδίνο. Καθώς κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου με ένα νεύμα καλή κοντά του τη Δήμητρα Λιάνη. Και όλοι χειροκροτάμε, λέμε που από Μερακλίτσο ο πρόεδρος. Πώς αυτός ο άνθρωπος χειρίζεται αυτό το Boeing. Αυτό το 747. Μιλάμε για πιλότο! Πιλότο!
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102.2.

0: σε ένα τραγούδι του Γιάννη Πάριου που το ερμήνευσε εξαιρετικά ο Θοδωρής Φέρης στο Παρέα στον Σφαίρα. 35 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο είναι 5η 7 του Μάη. Και πάμε να δούμε, παιδιά μου, τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Χαλαρά τα πράγματα σήμερα. Πολύ πιο χαλαρά. Α, δεν το συζητώ. Και ο Κηφισός άνοδο και κάθοδο υπέροχα τσουλάει. Και η Κηφισία στο ίδιο. Λίγο πιάνει εκεί πριν και λίγο μετά στο Δαχτυλίδη στο Μαρούσι και λίγο στο ύψος του Χαλανδρίου και στο ύψος του Ψυχικού. Μεσογείων, αυτή την ώρα. Μια χαρά ωραιότατη. Περνάς, Κατεχάκι, ένα κομματάκι εκεί στην κάθοδο ψιλοκολλάει. Αλεξάνδρας, μια χαρά. Βασιλείο Σοφίας είναι κατά κόκκινη αυτή την ώρα. Κλασικό σημείο και λίγο στη Βασιλή Σαμαλίας και λίγο. Βασιλείος Κωνσταντίνου και Αρδιτού, Καλλιρόης Αρδιτού εκεί έχει μια παραπάνω κινητικότητα. Ηλιοπόλος Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια ανοιχτά αυτή την ώρα, όπως και η Λεωφόρος Αθηνών και στην Αττική Οδό ομαλή κυκλοφορία. Ωραιότατο, μπαίνεις στο αυτοκίνητό σου, πολλές φορές φαίνεται σαν να έχεις κάνει ράλι ερήμου, κυριολεκτικά. Σκόνη, λεκέδες, μέσα, έξω, χαμός. Συμβαίνει σε όλους, δεν είναι κάτι. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι στο 11888.gr μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σας. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Μικρή διακοπή και έρχομαι να δούμε τα του καιρού.
1: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με τη Δάνια Κωστάκη.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistapet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
9: για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
8: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
15: Για σκέψου.
14: Mastercard Day.
15: Σωστά.
16: Πάμε σούπερ μαρκέτ.
14: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
14: Happy Mastercard Day!
17: Προκόπη! Πού ήσουν?
18: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
17: Μολόγα, Προκόπη.
18: Ήμουν στο Γερμανό.
17: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
18: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
19: Για σοβαρές επισκευές,
7: έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
20: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
21: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρότηρη Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
22: Έμεινε ένας.
23: Εγώ είμαι!
22: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
23: Νιώθω λίγο περίεργα.
22: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
0: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα ByFuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
15: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
16: Σφαίρα 102.2.
24: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως μας αρμόζει στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2, 5-7 του Μάη, 43 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα. Διαβάζω εδώ για τον καιρό ότι ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία και μυρίζει επιτέλους καλοκαιράκι, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 26 βαθμούς Κελσίου σε όλη την χώρα γενικά, και πιο συγκεκριμένα στην Αττική, αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες και μέγιστη θερμοκρασία τους 25 βαθμούς Κελσίου. 26 θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη, 25 και στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες με την Κρήτη, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο 26 βαθμούς. Άρα βλέπουμε ότι είναι παντού. Βέβαια, τώρα εντωμεταξύ δεν έχω ακούσει κάτι ότι μπορεί να ξαναχαλάσει λίγο, οπότε λογικά έτσι θα μας πάει. Ωραιότατα. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber, που είστε και από πού μας ακούτε. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη είναι μια πολύ πολύ ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά είναι τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός, αυτό είναι ανεπανάληπτο αλλά και εφικτό, γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε λοιπόν μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να ακούσουμε Χρήστο Μάστορα, να ακούσουμε Σταβέντο, να ακούσουμε και Δέσποινα Βανδύ και επιστρέφω.

να με πάρεις φως μου, γίνε μια φορά δικός μου. Πάρα πολύ μας αρέσει αυτό το τραγούδι, μας ταξιδεύει έτσι λίγο σε καλοκαιράκι. 5 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, είστε συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλή σας ημέρα. Είναι 5η, 7 του Μάη. Διαβάζω εδώ για το ελληνικό νησί που ξεχώρισε η Βρετανική Εξπρές. Το μυστικό, λέει, του Ιωνίου με τα καταγάλανα νερά. Ρίχνει το βλέμμα της λοιπόν στο Ιόνιο, σε μια εποχή που τα ταξίδια γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Η αλήθεια είναι, οι ταξιδιωτικές προτάσεις από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε μια εποχή που τα ταξίδια γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, η αλήθεια είναι, οι ταξιδιωτικές προτάσεις από μεγάλα διεθνή μέσα

νησιών, τύπου με Μύκονο κλπ. Καταφέρνει όμως και κλέβει τις εντυπώσεις όσων τον επισκέπτονται. Βρίσκονται νότια των Παξών η αντίπαξη, κοντά στην Κέρκυρα, στο Ιόνιο Πέλαγος. Είναι ένα πολύ πολύ μικρό νησί που δεν διαθέτει αναπτυγμένες τουριστικές υποδομές, ούτε μεγάλη έτσι, μόνιμη κατοίκηση, κάτι που το καθιστά ακόμη πιο αυθεντικό και παρθένο νησί. Η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά δια θαλάσσης. Είσαι λίγο απομονωμένος, αλλά αυτό θέλει. Είναι πανέμορφη, παιδιά, η αντίπαξη και η Παξή, το ζητώ, αλλά και η αντίπαξη είναι σοκ, σοκ, άμα τα καταφέρετε. Να πάτε. 6936 10 122 είναι το Viber. Μηνύματα περιμένω. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Ο καφές σου είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Γιατί επιλέγεις την ποιότητα, αναζητάς την καινοτομία, φροντίζεις τον εαυτό σου και σέβεσαι και το περιβάλλον. Mikkel Coffee Company, γιατί σε εκφράζει. Λοιπόν, παίρνουμε το καφεδάκι μας. Τι ωραία, τι καλά. Έτσι να ξεκινάει όμορφα η μέρα μας. Κατά τα άλλα, θα βγούμε σε ένα μικρό break και επιστρέφω να μπούμε στη δεύτερη ώρα.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα.
2: Moments. Είμαστε στην τράπεζα, είμαστε μπροστά στο ταμείο,
3: ναι.
2: Και είμαστε 10 άτομα ο ένας πίσω από τον άλλον.
3: Ωραία.
2: Εγώ είμαι ο τελευταίος, ο 10ος.
3: Ναι.
2: Και έχετε μια κυρία, μας βλέπει ότι. Και λέει, είσαστε για το ταμείο, όλοι. Και γυρνάω και λέω, όχι. Ετοιμαζόμαστε να παίξουμε μακριά γαϊδούρα και ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είμαστε μαζί πάντα.
4: Ποιος θα μας πηδήξει.
5: Θα κάνει μαξιλαράκι.
2: Ξεκινάτε πρώτοι, λέω.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Είναι λίγο πριν τις 11 στον σφαίρα 102,2.
6: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Έμεινε ένας.
6: Εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
6: Λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
7: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo ημέρα.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο

είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
6: Φόπο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
7: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
8: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
7: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
8: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
7: Εύκολο να βρεις είσαι.
8: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
7: Ναι.
8: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
9: Ένα εισιτήριο.
8: Ναι.
9: Για το Final Four.
8: Ναι, ναι.
9: Στην Αθήνα.
8: Ναι.
7: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
8: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
7: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
8: Κέρδισα.
7: Τι.
8: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
7: Πώς.
10: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
9: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
10: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Σφαίρα 102-2
13: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
14: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 4 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλημέρα. 5η 7 του Μάη λοιπόν, οδεύουμε προς τα μέσα του Μαΐου. Πότε μπαίνει, πότε βγαίνει ο μήνας, η αλήθεια είναι δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Μη φέρνει Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Βλέπω εδώ για μια ευρωπαϊκή πόλη που ανακηρύχθηκε ως η πιο πολύχρωμη στον κόσμο και θα σας πω και ποιες άλλες είναι στη δεκάδα. Τώρα μιλάω εγώ για νησιά και ταξίδια, αλλά όσο ανοίγει ο καιρός δεν σε πιάνει κάτι, ρε παιδί μου, να σηκωθείς να φύγεις ένα πράγμα. Σε πιάνει. Πάμε να δούμε την πιο πολύχρωμη πόλη στον κόσμο, που είναι η Λισαβόνα. Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η Λισαβόνα, αναδεικνύεται ως η πιο ζωντανή χρωματικά πόλη διεθνώς, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία. Επίσης, στη δεκάδα βρίσκονται η Κουάλα Λουμπούρ στη δεύτερη θέση, η Καρταχένα, το Ρίο Ντε Τζανέιρο, η Γκουαναχουάτο, ποια είσαι στα αλήθεια, Γκουνάντα, η Αβάνα, το Ανόη, Νέα Ορλεάνη και το Μεντεγίν. Μάλιστα, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Δεν ξέρω, έχει ωραία αρχιτεκτονική η Λισαβόνα, έχει και τα πολύχρωμα αυτά τα σπιτάκια, πανέμορφα. 6-9-36-10-102-2 είναι το Viber, μηνυματάκια περιμένω, που είστε και από πού μας ακούτε. Αν θες να τελειώσεις τη φορολογική σου δήλωση χωρίς άγχος, ξέρεις που πρέπει να μπεις στο 11888.gr και θα βρεις λογιστική, κλείνεις και online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο, σου τα εξηγεί και όλα online από τον καναπέ σου. 11888 για όλα, δεν είναι τυχαίο, μπαίνεις, κλείνεις σε 2 λεπτά και τελειώνεις ρε εσύ. Δηλαδή δεν χρειάζεται κανείς τίποτα άλλο, αυτό είναι. Πάμε να ακούσουμε 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά, να ξεκινήσω με την απόλυτη Αιγαίο.
15: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Βρες το Σφαίρα Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Σούσουρο σου λέω, 32 λεπτά μετά από τις 11 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Πέμπτη λοιπόν 7 του Μάη και αυτό το πρωινό παρεούλα η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία το μεσημεράκι, έτσι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο έχουν όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάνε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Λογικό, ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τι είναι η εξέλιξη, παιδιά? Πόσες φορές συγκρινόμαστε με τους άλλους χωρίς λόγο, ενώ στην πραγματικότητα η μόνη σύγκριση που έχει νόημα είναι άλλη. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκρουση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης, το οποίο έγινε best seller και κυκλοφορεί σε όλη τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα και είναι ο καθρέφτης σου, μου, του και πάει λέγοντας. Θα βρείτε πολλά κομμάτια σας μέσα σε αυτόν τον καθρέφτη. Μικρή διακοπή και έρχομαι να παίξουμε σφαίρα password, οπότε ανοίξτε τα αυτάκια σας τώρα γιατί έχει έρθει η ώρα.
1: Πρωινό σφαίρα. Ρωτήσανε τη Βύση ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σου και η τραγουδίστρια είπε τα ποντίκια, φίλε.
2: Λογικό.
1: Ρωτήσανε ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σου.
2: Το ύψος νομίζω.
1: Το ύψος είναι ο μεγαλύτερος φόβος.
3: Κατάλαβες πόσο κοντός είσαι.
1: Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
0: Αυτό εννοούσε.
1: Ο άνθρωπος φοβάται. Σε παρακαλώ, αυτό θα παίξει τρέιλερ καταρχάς.
0: Μη μάθουμε το ύψος σου, αυτό είναι ο φόβος. 6 με 10.
4: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Έλα, Σπύρο.
4: Τι είναι πάλι?
3: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
4: Δηλαδή?
3: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
4: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
3: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
4: Τέλος, παιδί μου, θα ξενιάσεις.
3: Με σώζεις.
4: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρος 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
11: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
15: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends.
1: Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
18: Το σφαίρα password είναι 1-8-0-2.
19: Αυτό ήταν το σφαίρα password λοιπόν για σήμερα 5η 7 του Μάη, 40 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον σφαίρα 102.2. Είμαι η Βερίνα Βαγγέλου, σε λιγάκι θα παίξουμε σφαίρα password. Έχετε 5 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε τη λέξη password και να τη στείλετε στο Viber του σφαίρα στο 6936 10 102. Είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Είναι εδώ καθημερινά και θα χαρίσει σε κάποιον ακροατή του σφαίρα ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Και τι αυτοκίνητο! Αυτοκινητάρα, το MG3 Hybrid Plus Exclusive αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή, που βρίσκεται κρυμμένο αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητό μας στο γκαράζ και μόνο εσείς μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα αφού θα μας πείτε το σφαίρα password σωστά. Αυτά είχα να πω. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη, Απών και Θοδωρή Φέρη και επιστρέφω για να κάνω τα τηλέφωνα μου.
20: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: για πλάτη. 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12, είστε συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και ευθύς αμέσως πληκτρολογώ το τηλέφωνο που θα βγάλουμε σήμερα στον αέρα να μας πει τα καθέκαστα. Να δούμε αν θα μας πει ολόσωστο το Σφαίρα Password. Και παίρνω την Αναστασία. Για να δούμε, για να δούμε. Να βγει στον αέρα.
1: Ναι.
0: Αναστασία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Καλά, καλά και εμείς, δόξα τω Θεώ. Σε επιτυχαίνουμε στη δουλίτσα έξω, που είσαι?
1: Στη δουλειά είμαι.
0: Κρίμα, ρε γαμώ. Να σου πω κάτι. Τώρα δεν θες να φύγεις και εσύ να πας μια παραλία έτσι? Γιατί εγώ είμαι σε αυτό
1: δεν
0: το
1: θέλω. Τι νομίζεις,
0: και
1: εγώ?
0: Να πάμε λίγο να λιαστούμε κάπου, να μαυρίσουμε.
1: Α, μπράβο. Να αυτό θα ήταν το καλύτερο.
0: Ρε Αναστασία μου, πες μου το Σφαίρα Password τώρα.
1: 1802.
0: Είσαι ολόσωστη. Συγχαρητήρια. Μπήκε στην κλήρωση.
1: Ευχαριστώ. Τέλεια.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Φιλάκια πολλά.
1: Γεια, γεια.
0: Γεια, γεια. Τι ωραία, τι ωραία που μου απαντάτε σωστά καθημερινά. Έτσι. Είστε οι καλύτεροι ακροατές του κόσμου. Να ξέρετε που το κάνετε αυτό. Κατά τα άλλα, θα παίξουμε και αύριο και από Δευτέρα πάλι μέχρι να κληρωθεί το αυτοκίνητο. Προς το παρόν, βγαίνουμε σε ένα break και έρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Ανεκδότο τη ημέρα.
3: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο σπίτ.
3: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο σπίτ, ο μαύρο σπίτ.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος πίτι, ο μαύρος πίτι, ο μαύρος. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτ.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
0: Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία.
10: 2-2.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και

0: και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
4: οχ,
3: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Octenisept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenisept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
5: Happy Mastercard Day!
9: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα

0: στη Μαγκούντις Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Βόιος κοιμάς το κιλό, τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
6: Σφαίρα 102
7: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.

0: κι αν πας μαζί ο Νίκος Οικονομόπουλος και ολοκληρώνει τις 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. 29 λεπτά μετά από τις 12 είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί για λίγο ακόμη. Μέχρι και τη μία δεν έδωσαν Θέμιον, ρε παιδιά. Παιδιά, πείτε καμιά κουβέντα. Πες Βερίνα, το ξέχασες. Ανθέμιον Flowers, λοιπόν, γιατί κάθε λουλούδι γίνεται μήνυμα αγάπης. Θα βρείτε από βαθιά κατακόκκινα τριαντάφυλλα μέχρι απαλές παστέλ συνθέσεις. Διάλεξε λοιπόν εκείνη που ταιριάζει στο δικό σου mood και στο δικό σου άνθρωπο, στον οποίο θα θέλεις να τα προσφέρεις, εννοείται. Και επειδή πλησιάζει και η γιορτή της μητέρας, μην ξεχνάτε τις μανούλες. Τι καλύτερο από ένα μπουκέτο γεμάτο συνέστημα. 10 Μαΐου είναι η γιορτή της μητέρας, μην το ξεχάσετε. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Ανθέμιον, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936101022. Πάμε τώρα για ζωδιάκια. Ξεκινώ με τους κρυούς. Οι ιδέες σας βρίσκουν πρακτική εφαρμογή και αυτό σας χαροποιεί. Παίρνετε ικανοποίηση από την επιβράβευση των ανωτέρων αλλά και των συνεργατών σας. Ταύροι. Και εκεί που όλα πηγαίνουν πρίμα, ξαφνικά σαν κεραυνός ενεθρία, έρχεται η διάθεσή σας και πέφτει κατακόρυφα. Γιατί είστε απεσιόδοξοι και πεσημιστές, γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, θα περάσει, φάσεις είναι. Δίδυμοι, έχετε μεγάλη ερωτική διάθεση, αλλά σας λείπουν τα ενεργειακά αποθέματα. Πιθανόν να χρειαστείτε ένα διάλειμμα, ίσως και ένα ταξίδι. Αχ, να πάρω μια ανάσα και ξαφνικά αισθάνομαι ότι τα είπα όλα έτσι. Καρκινάκια, με σύνεση, πειθαρχία και θετική διάθεση θα διεκδικήσετε ή θα ενδώσετε σε διεκδίκηση ενός προσώπου που εισβάλλει στη ζωή σας. Λιοντάρια. Θέματα υγείας θα σας απασχολήσουν έντονα, κυρίως γιατί στο παρελθόν τα είχατε παραμελήσει. Η ταλαιπωρία έγκυται στο ότι θα πρέπει να τρέξετε αρκετά για αυτά και όχι στη σοβαρότητά τους. Να τρέξετε για αυτά. Αχα. Κάποιες αλλαγές στον επαγγελματικό τομέα συμβάλλουν και αυτές λίγο στην ταλαιπωρία. Δεν πειράζει. Όμως η ενηφόρα, η ζωή έχει ενηφόρα. Όμως η θέα είναι φανταστική από εκεί. Παρθένη, ένα καινούριο ξεκίνημα που θέλετε να κάνετε εδώ και καιρό, που αφορά κυρίως τα αισθηματικά σας ζητήματα, σας δίνεται σήμερα ευκαιρία, αλλά και οι κατάλληλες συνθήκες για να το κάνετε. Ζυγή. Όπα της. Περιμένετε εδώ τηλέφωνα. Μαμά μου. Δεν με ακούει τη μάνα μου που λέμε αυτό. Ζύγη, κάποια οικογενειακά προβλήματα, κυρίως προερχόμενα από τις γυναίκες της οικογένειας, θα πρέπει να τα μεριμνήσετε ώστε να λυθούν. Σκορπιοί, αν και οι επικοινωνίες είναι ένα σημαντικό κομμάτι για εσάς σήμερα, δεν θα δώσετε τη σημασία που πρέπει. Δεν θέλω, ρε αδερφέ, να επικοινωνήσω με κανέναν. Τοξοτάκια, αποφασίζετε να βάλετε τάξη στα οικονομικά σας, αυτό όμως μπορεί να περιέχει και ενέργειες που περιλαμβάνουν και κάποια άλλα πρόσωπα. Εγώ, κύριε, υπάρχουν υποθέσεις που χρειάζονται διπλωματία και ελιγμούς για να αποδώσουν. Υδροχόοι, μπαίνετε στη διαδικασία να αναπολύσετε το πρόσφατο ή και το πιο μακρινό παρελθόν σας για να κάνετε διορθωτικές κινήσεις. Και τέλος, ψάρια, δεν έχετε και πολύ όρεξη για κοινωνικότητες. Και θα προτιμήσετε την απομόνωση του σπιτιού σας. Να γαράνει το σπίτι. Μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλι.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Χθες Παναγή ανέβηκα στη ζυγαριά μετά από πολύ καιρά.
3: Χαμογελαστός, βλέπω.
2: Χαμογελαστός. Είχε 129,99. Ναι, ούτε σε προσφορά να ήμουν.
4: Κάντε τώρα τη σωστή αγορά.
1: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
7: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
8: 1881
9: 1961
10: 5050
11: 1471
3: Ναι!
12: 1212
3: Μπράβο!
13: 1940
7: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και πες το παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
9: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
8: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
10: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
11: Ο Δίας σε καλεί.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
15: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
16: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
18: Φόπο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
19: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
18: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
19: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
18: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
19: Εύκολο να βρεις είσαι.
18: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
19: Ναι.
18: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
20: Ένα εισιτήριο.
18: Ναι.
20: Για το Final Four.
18: Ναι.
20: Στην Αθήνα.
18: Ναι.
19: Περίμενε λίγο. Δώσ' μου λίγο. κακόγραμμα!
18: Γιατί με ειρωνεύεσαι!
19: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες!
18: Κέρδισα!
19: Τι!
18: Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
19: Πώς!
1: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
20: Αφήντε με πάρεις μαζί σου.
1: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
21: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
22: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

Γεια μου, άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Τον Σφαίρα ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμη Ροκοντά, Έλληνα Νικόλα, Ιρανιό Πέτρο. Αύριο Γρηγόρης ο Γιώργος Συνάντησε ο Παναγιώτης και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτο Θεός, έρχομαι κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Παρασκευή που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε.

0: Τον 2-2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102.2.
4: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία? Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
0: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
18: Είναι που με άφησε στα λιώνω σαν γερί.
0: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
19: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
0: Vogue Club Athens.
20: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
0: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
21: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
22: Ναι, έλα Γιώργο.
23: Έλα, λέ.
22: Μ' ακούς?
23: Σ' ακούω.
22: Ο μικρός.
23: Τι?
22: Είπε την πρώτη του λέξη.
23: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
22: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
23: Τι?
22: Είπε μπα.
23: Είπε μπαμπά.
22: Όχι.
23: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
22: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
23: Μπάλα. Είπε μπάλα.
22: Είπε μπάλα.
23: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
0: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
24: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
25: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food, 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
9: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
1: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
9: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
1: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
1: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
1: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
25: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση. Έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά.

0: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Σφαίρα 102.
2: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψύχου.

Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: Πόσο υπέροχο τραγούδι, πόσο υπέροχο τραγούδι αυτό εδώ, το προς το παρόν στο Σφαίρα 102.2 και πόσο ωραία περάσαμε και αυτό το ημίωρο παρέμασε. Σήμερα 5η, 7 του Μάη, ο καιρός είναι καλούτσικος, αλλά θα γίνει πολύ καλύτερος μέσα στις επόμενες ημέρες. Θέλω να με εμπιστευτείτε σε αυτό, ξέρω πάρα πολύ καλά τι σας λέω. Και επίσης ξέρω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένα μουσείο που σας καλεί να πείτε και να μπείτε στο σύμπαν του εντελώς δωρεάν. Και αυτό δεν είναι άλλο από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά που σας περιμένει το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια, στέμ, θεατρικές παραστάσεις και ξαναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Επισκεφτείτε τώρα το OTEGroupmuseum.gr, κλείστε θέση δωρεάν και ένας μαγικός αστερισμός δράσεων σας περιμένει. Μην το χάσετε με τίποτα. Υπέροχα. Επίσης, αύριο δεν ξεχνάτε ότι σας περιμένω στα My Market, στα Πετράλωνα, Πειραιώς 165 και Συμμαχίδων. Θα εκπέμψουμε ζωντανά από τη 1 μέχρι τις 3 από το νέο κατάστημα My Market στα Πετράλωνα, όπου και θα γίνει παράδοση live αυτοκινήτου του Πασχαλινού Διαγωνισμού. Πάσχα όπως το θες, στο μεγάλο νικητή. Σύντομο break. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Θα μπορούσε να ήταν και δίλημα ζωής αυτό που μου στείλε τώρα εδώ πέρα ο Γιάννης και μου λέει: ρε Γρηγόρη, η άλλη η κοπέλα θέλει, λέει, 250 ευρώ για να βάψει την ύφη, την αδερφή μου. Εγώ με 250 ευρώ βάφω 4 δωμάτια και το χολ, λέει μαζί.
0: Ναι.
2: Ρε Γιάννη μου.
0: Το ίδιο είναι.
1: 6 με 7, 8,
3: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
6: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
6: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
7: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
6: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
8: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Προκόπη! Πού ήσουν?
11: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
10: Μολόγα, Προκόπη.
11: Ήμουν στο Γερμανό.
10: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
11: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
12: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Έμεινε ένας.
17: Ναι, εγώ είμαι!
16: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
17: Νιώθω λίγο περίεργα.
16: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
3: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
19: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
20: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί του back δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα. Όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
19: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
27: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
28: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
29: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
28: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
30: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
31: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 στα 40 λεπτά και μετά τη μία και μάντεψε. Αύριο θα είμαστε παρεούλα. Εννοείται ότι σας περιμένω όλους στα My Market, στα Πετράλωνα, Πειραιώς 165 και Συμμαχίδων. Θα έχουμε δώρα, θα έχουμε διαγωνισμούς. Θα γίνει ένας χαμός, μην λείψει κανένας από εσάς. Μη τυχόν και λείψετε και δεν έρχεται να μου κάνετε αγκαλιές και να τα πούμε έτσι όπως τα λέμε πάντα. Αλήθεια σας το λέω. Σε άλλα νέα, αν το κινητό σου έχει πρόβλημα, 2-3 επισκευές κινητού στο Γερμανό γίνεται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Σκεφτείτε περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών λύνονται επιτόπου είτε το κινητό σας είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Μιλάμε για εξουδετημένο πάραχο σέρβις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς. Τι άλλο να ζητήσεις? Εκεί, στο Γερμανό θα τα βρεις όλα. Τώρα. Έρχεται και ο Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα του και μας κερνάει Μαργαρίτα μέχρι τις 3 στον Σφαίρα 102.2.

έχω πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

ερωτάς, μωρό μου, είναι ψυχεδέλεια. Αυτό πρέπει να καταλάβεις πάρα πολύ καλά. Καλά τα λέει Ανούλα. Τελικά, ό,τι έχει πει η Βύση. Τα έχουμε ζήσει όλα, κυριολεκτικά και ψυχεδέλειες και αγάπη υπερβολική. Μόνο, τι να πω τώρα. Πρέπει να βγει και ένα τραγούδι τώρα για τα Μπόρα Μπόρα. Κατάλαβες, να βγει και ένα δέσσερα, παιδί μου, το γλυκό. Λοιπόν, εσείς μείνετε εδώ πέρα παρέα μαζί μου. Στην παρέα μου εννοείται πως έχω όλους εσάς εδώ πέρα, τους σούπερ ακροατές μου, αλλά έχω και μία εταιρεία, την καλύτερη, η οποία προνοεί για ακόμα μία φορά και σας δίνει το καλύτερο δώρο. Που θα μου πεις ποιο είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να μας συμβεί. Θα σου πω αμέσως τώρα. Το καλύτερο δώρο είναι να πας να δεις από κοντά εντελώς δωρεάν UEFA Champions League. Και όχι μόνο να πας, μπαίνεις τώρα στο Magenta Moments, δηλώνεις συμμετοχή και που ξέρεις μπορεί να κληρωθείς και να είσαι ο τυχερός. Καταλαβαίνεις τώρα τι είναι αυτό? Ένας χαμός. Λοιπόν, μείνετε παρέα μαζί μου, κάνω σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο.

0: Yes. Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
4: 5050
5: 1471.
1: Ναι!
5: 12-12.
6: Μπράβο!
4: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
8: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
7: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
8: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
7: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
8: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
7: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
9: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
12: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
11: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
12: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
11: Θανάση, πες μου κι άλλα.
12: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
13: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευτέ? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, βιασινές, ήρεμο σε θέλω.

0: συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
0: και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
7: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
9: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
10: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
11: Ο Δίας σε καλεί.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σπυρό.
15: Τι είναι πάλι.
14: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα κι εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
15: Δηλαδή.
14: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
15: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Κοσμοχρόμ και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
14: Στο τένις.
15: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
14: Tartan System της Κοσμοχρόμ και φύγαμε για παιχνίδι.
15: Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ.
16: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
17: Οχ!
16: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Σφαίρα 102-2.
19: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
20: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102-2 Μαρία Ντονά στην παρέα σου μέχρι τις 3 και το Σαββατοκύριακο 16 και 17 του Μάη το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Ομίλωτε στη Νέα Κηφισιά σας περιμένει. Μπείτε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια, θεατρικές παραστάσεις και ξαναγήσεις σας περιμένουν. Πού θα δηλώσετε συμμετοχή? otepgroupmuseum.gr. Τώρα. Σε τι να σας πάω, έχω τόσα πολλά. Έχω χαθεί εδώ πέρα στα χαρτιά που έχω μπροστά μου. Θα σας πάω μια βόλτα μέχρι το Γερμανό, γιατί εκεί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα αμέσω στο κατάστημα. Πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουδετερωμένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, γνήσιο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή. Τώρα πάμε στην μουσική και συγκεκριμένα στο Θοδωρή Φέρι. Είπες και τι δεν είπες. Αχ, Κωνσταντίνος Αργυρός σε λίγο και Κατέρνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Αυτή είναι η απίστευτη αναβίση στο Σφαίρα 102.2 Αιγαίο. Υπέροχο τραγούδι. Υπέροχο και το γεγονός ότι τώρα, αν πας στο Γερμανό, 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή και έχουν και εξουδετερωμένο σερβίς με επιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. 25 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Όπως και δεν χάνεις το Σφαίρα Password. Έρχεται μετά το σύντομο break. Ακούσε ένα τετραψήφιο κωδικό, τον σημειώνεις και βγαίνεις στον αέρα μαζί μου και έρχεσαι πιο κοντά για ένα MG3 Hybrid Plus. Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Lass στην Αγία Παρασκευή. Σύντομο break.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Παναγή, πώς λέγεται αυτός που σε ένα σούπερ μάρκετ προστατεύει και προσέχει όλα τα τυριά?
3: Security.
2: Όχι.
3: Πώς?
2: Σεκιουτηράς. Τι με τον Ζωρή, καλύτερα.
0: Όχι, καλέ.
2: Δεν ξέρω, να ξέρετε.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με τη Δάνια Κωστάκη.
5: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
7: Happy Mastercard Day!
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: A Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Προκόπη! Πού ήσουν?
2: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
1: Μολόγα, Προκόπη.
2: Ήμουν στο Γερμανό.
1: Πάει, χάλασες κι εσύ.
2: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές.
4: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Έμεινε ένας.
6: Εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
7: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
9: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
8: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
10: Και νιώθω. Vistabet.
8: Και καλή διασκέδαση.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
16: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
15: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
16: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
15: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
16: Εύκολο να βρεις είσαι.
15: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
16: Ναι.
15: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
17: Ένα εισιτήριο.
15: Ναι.
17: Για το Final Four.
15: Ναι.
17: Στην Αθήνα.
15: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
16: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
15: Κέρδισα.
16: Τι.
15: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
16: Πώς.
18: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
19: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
18: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
20: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε,
21: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
21: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
23: Το Σφαίρα password είναι 9 5 5 9.

0: μάτια μου. Εδώ στον Σφαίρα 102.2 συμβαίνουν όλα αυτά. Εδώ που τώρα θα σας δοθεί η μία τεράστια ευκαιρία να κερδίσετε ένα εκπληκτικό, μοναδικό, υπερσύγχρονο αυτοκίνητο, το MG3 Hybrid Plus από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, που πάρα πολύ σας ευχαριστούμε για αυτό που μας κάνατε. Και σε εμάς και στους ακροατές μας ένα φανταστικό δώρο αξίας 22.550 ευρώ. Δεν υπάρχουν τέτοια δώρα, να ξέρετε, τη σήμερα ημέρα. Γι' αυτό το νου σας να μου δώσετε το σωστό password. Για πάμε στον αέρα. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ποιος είναι?
1: Γεια σας, η Ράνια είμαι.
0: Η Ράνια?
1: Ουρανία.
0: Ουρανία, τέλεια. Ουρανία, από πού μας ακούς?
1: Από το Μαρούσι.
0: Και τι κάνεις τώρα που μιλάμε?
1: Διαβάζω.
0: Ωχ, έχεις εξεταστική? Ωχ, Παναγία μου, όλα τα κουράγια του Θεού μαζί σου και σε όλα τα παιδιά που διαβάζουν για την εξεταστική περίοδο, που είναι πολύ δύσκολη έτσι για τον κάθε, δεν είναι πολύ δύσκολη? Τουλάχιστον σκέψου να άκου. Σκέψου ότι θα περάσει τόσο γρήγορα χρόνος που όταν θα πας μετά πίσω θα πεις: ου, πέρασαν αυτά, κατάλαβες, σαν νεράκι. Έτσι όπως θα τα γράψεις, σαν νεράκι. Και θέλω και σαν νεράκι τώρα να μου πεις και τον κωδικό στον αέρα, Ράνια μου.
1: 9559.
0: Μπράβο, ρε Ράνια. Γιατί και διαβάζεις και δηλώνεις συμμετοχή και βγαίνεις στον αέρα και όλα μαζί τα κάνεις. Κατάλαβες τώρα. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Μία αφιέρωση.
1: Στην κυρία Μαρία που μου είπε να δηλώσει συμμετοχή.
0: Α, η κυρία Μαρία. Μπράβο στην κυρία Μαρία. Σωστή, σωστή. Εγώ ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια και πραγματικά με τους καλύτερους Ιωνούς να ξεκινήσει αυτή η εξεταστική περίοδος. Πότε γράφεις το πρώτο μάθημα?
1: 29 Μαΐου.
0: Αχ, κορίτσι μου, όμορφο, έχεις ακόμα χρόνο. Λοιπόν, χαλαρά, η ζωή είναι ωραία, διαβασματάκι, Σφαίρα Radio, ξέρεις εσύ.
1: Τέλεια.
0: Να έχεις μια υπέροχη συνέχεια, κορίτσι μου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Αυτό ήταν και για σήμερα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Καλή χαμός θα γίνει. Μπείτε τώρα στο sfera.gr. Στείλτε την αφιέρωση στη μανούλα σας, γιατί αυτή την Κυριακή που είναι η γιορτή της μητέρας θα ακούσετε όλες αυτές τις αφιερώσεις στον αέρα. Και πιστέψτε με, δεν υπάρχει κάτι πιο γλυκό. Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο. Μακάρι να είχαμε και εμείς την ευκαιρία να στείλουμε αυτή την ευχή στη μανούλα μας. Αλλά μπορείτε να το κάνετε εσείς και μέσα από εσάς να γίνουμε και εμείς χαρούμενοι. Μια υπέροχη συνέχεια. Είμαι η Μαρία Ντονά. Έρχεται ο Θέμης Γιωργαντάς και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο. Bye!

0: επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά, και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
8: Λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

0: προ-καλοκαιριού, προ-ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
10: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Ageamus και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ με ωραίο

0: η απάντηση.
1: Σφαίρα 102-2.
2: 3 με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
3: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα 5η 7 του μήνα δεν βλέπω απολύτως τίποτα στο ορτολόγιο. Οπότε θα πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, που είναι βεβαίως τα ταβράκια μας. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102-2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: 2.
1: Οι γυναίκες λένε όλο το κορμί τους. Ο άντρας.
2: Μόνο κεφάλι.
1: Βάζει στο κεφάλι του το νερό από το κεφάλι. Ξεπλένει και το υπόλοιπο τέτοιο.
2: Με τα πόνερα.
1: Και μετά, με τα πόνερα και μετά κάνει μασχάλες και ευαίσθητη περιοχή. Μία γυναίκα προσέχει και τα πόδια της και τέτοια. Δεν υπάρχει κανένα άντρα που μία γυναίκα να του πει να σου φιλήσω λίγο τα καλάμια. Ας πούμε. Κατάλαβες. Δεν πιστεύω. Έχει βρεθεί κάποιος ερωτικά.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: 102,2. 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Old Time Classic πάνω σκιάμο. Θα με ζητά, θα πουσιάζω εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μα. Και η Nova τώρα δεν χρειάζεται να περιμένει στο ίντερνετ για να φορτώσει την αγαπημένη σου σειρά. Έχει Nova 5G Home Internet με υπερυψηλέ ταχύτητε έω 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρί οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητε έω 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητή Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίε nova.gr σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Χθες δεν σου είπα.
3: Τι έγινε?
2: Πέρασα από το γυμναστήριο που πήγαινα παλιά και δεν ήταν εκεί. Είχε μεταφερθεί και πήρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που είχα για να παραπονεθώ.
3: Σωστά.
2: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκα ότι μεταφέρθηκε το γυμναστήριο?
3: Σωστά.
2: Και μου είπαν ότι μεταφέρθηκε από το 2008, έχει φύγει, λέει.
4: Ήμουν σίγουρη.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
12: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα.

0: στη Μαγκούντις Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
3: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
4: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
3: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
5: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
6: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
7: Είναι που με άφησες, τα λιώνω σαν γερί.

0: 8 Μαΐου.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
6: Για το καϊμάκι. Αχ. Αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
7: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά. Τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και η Δέσποινα Πανδύ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Θα σας πάω τώρα μία βόλτα στο μακρινό Τόκιο, το οποίο υπό νορμάλ συνθήκες είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα της στολής γραφείου, σε εισαγωγικά το κλασικό έτσι κοστούμι γραβάτα. Τώρα όμως έχω να σας πω, ενθαρρύνει τους εργαζόμενους της να πηγαίνουν στη δουλειά με βερμούδα για να μειωθεί η ανάγκη για χρήση του κλιματιστικού και αυξάνονται και οι ανησυχίες φυσικά για την αύξηση των τιμών ενέργειας. Ήδη κάποιοι εργαζόμενοι έχουν εμφανιστεί με βερμούδα και απλό μπλουζάκι από εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η κυβερνήτης του Τόκιο, Γιούρικο Κόικε, είπε αυτό το καλοκαίρι ενθαρρύνουμε ρούχα cool που δίνουν προτεραιότητα στην άνεση, όπως μπλουζάκια, πόλο, t-shirts και αθλητικά παπούτσια, και ανάλογα με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και σορτσάκια. Να πούμε ότι πέρσι η Ιαπωνία βίωσε το πιο θερμό καλοκαίρι που έχει καταγράψει από τότε που άρχισαν να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά. Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετρολογική Υπηρεσία, οι θερμοκρασίες κάποιες φορές ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και γίνονται τόσο συχνό φαινόμενο που πριν από λίγες μέρες η υπηρεσία ανακοίνωσε ένα νέο επίσημο όρο για τέτοιες μέρες ακραίας ζέστης, χαρακτηρίζοντάς τις αφόρητα ζεστές. Λοιπόν, εντάξει, σαν μας αυτό νομίζω το καλοκαίρι είναι κάτι συνηθισμένο. Και επίσης, ό,τι αφορά, ας πούμε, στον κώδικα ένδυσης, να σας πω κάτι. Εδώ στο Σφαίρα, εγώ το καλοκαιράκι, τώρα σιγά σιγά μόλις μπει η ζέστη, και όχι μόνο στο Σφαίρα, όλη την ημέρα με το σορτσάκι μου είμαι. Καλά δεν κάνω. Έρχεται, τι είπα ότι έρχεται. Ξεχάστηκα. Έρχεται η Δέσποινα Βανδύ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Χατήρι.

Βούτια στο παρελθόν με το Σταν. Σε θέλω εδώ και εγώ σας θέλω εδώ. Το εδώ είναι στα Πετράλωνα. Αύριο Παρασκευή έχουμε My Market. Θυμίζω, παιδιά, λοιπόν, αύριο Παρασκευή 8 του μήνα, το μαράκι μας η Μαρία Ντονάθ εκπέμπει ζωντανά από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 ακριβώς πριν από τη δική μας εκπομπή. Από το ολοκένουργιο κατάστημα My Market στα Πετράλωνα, Πειραιώς 165 και Συμμαχίδων. Όπου έχω να σας πω, ακούστε, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα γίνει ζωντανά από τη Μαρία η παράδοση του αυτοκινήτου, του πασχαλινού διαγωνισμού Πάσχα, όπως το θες, στον Σούπερ Τυχερό. Στη Σούπερ Τυχερή, μη λείψει κανείς. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ. Ρίτα, Ρίτα. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης και δημιουργός Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο σίγγλ αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου συντονιστείτε στο Σφαίρα 102.2 και ακούστε πρώτοι αποκλειστικά το τραγούδι «Φωτιά στη νύχτα».
4: Φωτιά στη νύχτα.
0: Είναι λίγο πριν τις 4 στο Σφαίρα 102.2.
5: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
6: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνει

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει. Και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
6: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
1: Happy Mastercard Day!
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Σφαίρα 102-2.
6: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
7: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε. Παιδιά, σκεφτείτε λίγο αυτό. Δίνουμε αγάπη για να έρθουμε πιο κοντά με τους άλλους, αλλά τελικά μήπως η αγάπη που παίρνουμε είναι αυτή που μας χτίζει? Ακούστε αυτό. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμός, σε φέρνει κοντά με τους άλλους, αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Αυτό το γράφει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης, που παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρο. Το βιβλίο έχει γίνει best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του και θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές. Για διαφημίσεις έρχεται ο Νίκος Βέρτης. Μου έλειψες πολύ. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: 10 στη σειρά.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Είχα πει στον πατέρα μου: πατέρα, μου αρέσει το MX5. Μου λέει και θα συνεχίσει να σ' αρέσει.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ένα αμάξι. Ναι. Χαμηλό, ρε παιδί μου, πολύ χαμηλό. Ναι, ναι. Λέω, ρε παιδί μου, ότι πια στην ηλικία που είμαι και στα κιλά που είμαι, δεν μπορώ να γυρίσω πια σε αμάξια που χρησιμοποιούσα όταν ήμουν, ας πούμε, φοιτητή. Σκέψου τώρα, ένα αμάξι. Απλά να πάρει ένα MX5. Πρέπει να πα κάτω για να μπει. Αλλά λε, πάω σε μια ταβέρνα την Κυριακή. Πρέπει να πα και να είσαι πολύ. Α, είναι αφάστο τώρα στην ταβέρνα. Έχει άγχο μετά με τα αμάξι. Πώ θα σκύψω εκεί κάτω να μπω, πώ θα κάνω, μετά πώ θα σηκωθώ.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Βούτια στο παρελθόν με την Έλενα Παπαρίζου. Το φιλί της ζωής εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας. Και η Νόβα, θέλεις να κερδίσεις δώρα επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά. Τώρα μπορείς, γιατί με την Νόβα κερδίζεις παντού. Εφαρμογή παντού. PADU παντού. Απόλαυσε λοιπόν αποκλειστικά Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες λοιπόν στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Σφαίρα. Χρόνια πολλά στην Πουλχερία. Σαν σήμερα 1817 η Βαλτιμόρη γίνεται η πρώτη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών της οποίας οι δρόμοι φωταγωγούνται και το 1867 περνά το πρώτο πλοίο από τη διόρυγα του Σουέζ.
2: Ό,τι λες έχει σεξουαλικό υπονοούμενο.
1: Στο μυαλό του δικό σου, Γιώργο.
2: Βαλτιμόρη, διόρυγα του Σουέζ.
1: Γιώργο μου, περνάς καλά εκεί γενικά.
2: Πολύ μόνος.
1: Μήπως νιώθεις λίγο μόνος. Το 1904 κάνει πρεμιέρα στη σκάλα του Μιλάνου η όπερα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Κοίτα εδώ τώρα.
2: Να το πάλι.
3: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
5: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
6: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
5: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
6: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
5: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
6: Εύκολο να βρεις είσαι.
5: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
6: Ναι.
5: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
7: Ένα εισιτήριο.
5: Ναι.
7: Για το Final Four.
5: Ναι.
7: Στην Αθήνα.
5: Ναι.
6: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
5: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
6: Δεν ξέρεις γιατί λες.
5: Κέρδισα.
6: Τι.
5: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
6: Πώς.
8: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
8: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
12: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
15: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
16: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
15: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
17: Και νιώθω. Vistabet.
15: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
18: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
19: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
18: Και εσύ
7: Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
19: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
20: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
21: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
22: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
23: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenor μαλακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριδοκτώνα τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
24: Yay, yay, είσαι εδώ.
25: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
26: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
27: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
29: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
30: Σφαίρα Viber 6936 10 1022.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Έρχεται και ολοκένουργιος αποκλειστικός Πέτρος Ιακωβίδης. Παιδιά, μην ξεχνιέστε, το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου είναι εδώ. Το Σφαίρα Password θα χαρίσει σε κάποιον σούπερ τυχερό το MG3 Harbet Plus σε αποκλειστική έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή είναι κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και για να το κερδίσεις πρέπει να ξέρεις τον κωδικό που ανοίγει τον γκαράζ, δηλαδή το Σφαίρα Password. Για να παίξεις πρέπει να ακούς καθημερινά 8.30 και 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι, 5.30 το απόγευμα. Τότε η παραγωγή του Σφαίρα ανακοινώνουν το Σφαίρα Password. Από εκείνη τη στιγμή έχεις 5 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή στο παιχνίδι, στέλνοντας τη λέξη Password στο Viber του Σφαίρα. Από όσους έχουν στείλει μήνυμα, γίνεται κλήρωση και ένας σούπερ τυχερός θα βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα προκειμένου να απαντήσει στην εξής ερώτηση. Ποιο είναι το Σφαίρα Password που ανοίγει τον γκαράζ? Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG3 Hybrid Plus. Πολύ και καλή επιτυχία. Όροι και προϋποθέσεις, σφαίρα.gr. Έρχεται ολοκένουργιος αποκλειστικός Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει.
31: Σφαίρα 102.2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Είστε στην κίνηση.
1: Στο αμάξι σας.
0: Στον καναπέ σας.
1: Στο ποδήλατό σας.
0: Θέλετε να γελάσετε.
1: Θέλετε να ξεκαρδιστείτε από το γέλιο.
0: Τι πρέπει να κάνετε.
1: Να αλλάξετε σταθμό.
0: Έλα μωρέ. Εδώ θα μείνετε. Ξεκινάμε σε λίγα λεπτά.

0: Βουτιά στο παρελθόν με τους Vegas πιο ψηλά. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova που μας φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική ίνα, ναι, καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Moments. Μου στείλε ο πρόδρομος τη συζήτηση που έκανε χθες με την πεθερά του. Μου λέει: ήρθε η Γρηγόρη επίσκεψη πεθερά μου χθες. Τη ρωτάω πόσο θα μείνεις. Του λέει: για όσο με θέλετε. Και τη απαντάω: καλά, ούτε ένα καφέ δεν θα πιείς.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
1: Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102,2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα στοιχωτή
7: η
9: υφή.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε.
15: Την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.

0: της ΡΑΗ.
1: Προκόπη! Πού ήσουν?
2: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
1: Μολόγα, Προκόπη.
2: Ήμουν στο Γερμανό.
1: Πάει, χάλασες κι εσύ.
2: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές.
4: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μ' ακούτε λίγο.
3: Okay.
4: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
5: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
2: Τι κάνετε?
4: Έτσι μιλάω στον αέρα.
2: Δεν μου ταιριάζει.
4: Γεια σας.
6: Καλησπέρα.
2: What's your name?
4: Α, καλά.
5: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
6: Wow.
4: Έκανε wow.
5: Με την Ελίνα Παπίλα.
2: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
5: Και τον Νικόλα Ράπτη.
4: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
5: 5 με 8.
2: Θα είμαστε παρέα.
5: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
4: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
2: Νιάου νιάου.
7: Πού είχα πάει?
2: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
5: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
2: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το
4: πάγιο.
5: Το απογευματινό Σφαίρα 102.2.

5η 7 Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους. Από γευματινό σφαίρα εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 8 να σας κρατήσουμε παρέα. Καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούτε από το αμάξι, από το γυμναστήριο, από τη δουλειά, πανατικά, από εκτός Αθήνας, από εκτός Ελλάδος, από οπουδήποτε μπορεί να μας ακούτε. Καλησπέρα στο παρεάκι εκεί στο Twitter. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 8 εδώ από γευματινό σφαίρα. Η Ελίνα μας έχει άδεια σήμερα, θα είναι μαζί μας αύριο 6-9-36-10-102-2. Τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής 2-11-779-31, το σταθερό, γιατί έρχονται διαγωνισμοί. Και στις ταράτσες που καθόμουν αφελώς και κάνω. Πέραν ότι έχουμε το Σφαίρα Password, το οποίο είναι ο διαγωνισμός, ο ένας

Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός, 8.30 το πρωί, 11.30, 2.30 και 5.30 το απόγευμα. Τελευταίο σλότ είναι αυτό, το οποίο μπορείς να μπεις στην κλήρωση μέσω του Sfera Password για να διεκδικήσεις το ένα, το μοναδικό, το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση, 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακριβώς. Αυτό ξέρετε τι ώρα θα γίνει εκεί στις 5.30. Έχετε 5 λεπτά να δηλώσετε έτσι συμμετοχή. Από τη στιγμή έχετε 5 λεπτά να δηλώσετε συμμετοχή στο παιχνίδι στέλνοντας τη λέξη password στο Viber του Sfera. Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς. Είναι καινή ημέρα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Από απεργίες δεν έχουμε κάτι το σημαντικό. Επόμενη μέρα που θα έχουμε έτσι τριημεράκι είναι του Αγίου Πνεύματος, που είναι σε 24 ημέρες και πέφτει Δευτέρα 1η Ιουνίου. Δεν στέλνουμε τώρα password, παιδιά. Δηλαδή, τόση ώρα μιλάω, τζάμπα μιλάω. Στη Γιώργο και στην Έλληνα λέω, που στείλανε back to back. Password λέμε όταν ανοίξουν τέτοιο. Απλά βγήκαμε και είπαμε ότι έρχεται το password. Μην τα λέμε τώρα και μετά κάνουμε άλλα. Εντάξει, Γιώργο και Έλενα. Να και η Αναστασία. Άντε, άλλους δύο για να κλείσουμε πεντάδα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 7 Μαΐου, όπως είπα, και έξω η αλήθεια είναι ότι η κίνηση έτσι συγκριτικά με τις προηγούμενες μέρες δεν μπορείς να βρεις. Λίγο η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας Πονάς. Μέχρι εκεί πέρα έχουμε κινησούλα. Μετά ψιλοσπάει, πράσινο είναι κάτω μέχρι τον Πειραιά. Και η άνοδος εκεί στο ύψος του Περιστερίου. Καλησπέρα. Μπράβο, Γιώργο. Γράφει ο Γιώργος. Εντάξει. Νάκη Λαμπρινή έστειλε password. Στέλνετε password, ναι. Δες κάπως θα μπείτε στην κλήρωση. Στείλτε password. Κάντε ό,τι θέλετε, αφού έχει τόσο ελεύθερο χρόνο. Καλησπέρα και στην Καλλιόπη εκεί στο Λαλμυρό. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Έτσι να μπούμε δυναμικά να φτιάξουμε αυτό το απόγευμα, γιατί η Πέμπτη είναι η πιο ωραία μέρα για ποτό. Σωστά. Νίκος Γουρκούλης.

0: Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Σφαίρα 102.2 και πάμε να δούμε το σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Πολλά και διάφορα συμβαίνουν σε αυτή την υπέροχη χώρα που ζούμε, από την οποία δεν γίνεται ένα πρωί να ξυπνήσεις και να πεις σήμερα ας είναι μια έρημη μέρα. Δεν γίνεται. Είναι μια χώρα που σε τροφοδοτεί κάθε μέρα και με κάτι καινούριο. Δεν βαριέσαι, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Το οποίο από τη μία λες είναι και κακό. Δεν είναι και κακό. Είναι και καλό. Αν έχει καλά νέα, είναι καλό. Αν γίνονται όλα αυτά που γίνονται κάθε μέρα, σε πιάνει μια θλίψη. Anyway, εδώ είμαστε. Εδώ γεννηθήκαμε. Εδώ θα συνεχίσουμε να ζούμε. Οι περισσότεροι, φαντάζομαι, που μας ακούτε τώρα εδώ στο Σφαίρα. Οπότε πάμε να δούμε τι έχουμε. Είχαμε ήπιους τόνους τελικά από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εχμές Άδωνη για Δένδια και Βορύδη για Κοβέση. Είχαμε συγκέντρωση εκεί πολιτικά και τέτοια. Δεν μπαίνω σε να αναλύσω τώρα αυτά. Πάμε στα πιο έτσι κοινωνικά και γενικά. Κοινωνικός τουρισμός 2026. Είπαμε πριν λίγο καιρό, θα ανοίξει ο κοινωνικός τουρισμός και τέτοια. Χιλιάδες αιτήσεις. Έτσι, χιλιάδες αιτήσεις από πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος όντως ο κοινωνικός τουρισμός βοηθάει αρκετά, ρε παιδί μου. Είναι κάτι το οποίο βοηθάει. Ειδικά αν έχεις και παιδιά, σε βοηθάει πάρα πολύ. Χιλιάδες αιτήσεις όμως και από μη δικαιούχους. Έγιναν αιτήσεις μέχρι και από εισοδηματίες με 80.000 ευρώ το χρόνο. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Αυτό είναι Ελλάδα τώρα. Δηλαδή ο κοινωνικός τουρισμός, τα στοιχεία αυτά που παίρνουμε, όταν ο άλλος βγάζει 80.000 ευρώ το χρόνο και πάει και κάνει, συγγνώμη που γελάω, και πάει και κάνει αίτηση στον κοινωνικό τουρισμό και ελπίζει ότι με 80.000 ευρώ εισόδημα θα πάρει κοινωνικό τουρισμό, είναι αστείο τώρα, γελάμε τώρα. Δεν ξέρω. Δηλαδή πρέπει να έχει και θράσος να πεις, ξέρεις τι, θα κάνω αίτηση και θα δούμε. Πού ξέρεις καμιά φορά. Λες και στον κοινωνικό τουρισμό είναι μέσα και λένε, α, εδώ, αυτόν ψάχναμε εδώ. Πού είσαι, αδελφέ μου, εσύ. Έλα εδώ, εσύ με τα 80 χιλιάρικα. Λοιπόν, παρακάτω. Πάμε λίγο στα του Hollywood, διότι βγήκε και το τρέιλερ της Οδύσσιας. Τώρα θα βγει στους κινηματογράφους, τώρα με τέλος Ιουνίου, μου φαίνεται, ή μέσα στον Ιούνιο, μέσα στον Ιούλιο, τώρα το καλοκαίρι, που ο Matt Damon ουσιαστικά υποδύεται τον Οδύσσια. Μια ταινία η οποία έχει γυριστεί πάρα πολλές σκηνές στην Ελλάδα. Υπήρχε μεγάλη κριτική για την Anne, την Hathaway, υποκριτική, ότι η κακή κριτική για την υποκριτική της, ότι η υποκριτική της παλεύει με τον Botox, γιατί προφανώς έχει κάνει Botox και δεν φαίνονται οι εκφράσεις του προσώπου της, την έχουν σκίσει. Τώρα δεν μπορώ να τοποθετηθώ γι' αυτό, το τι θα κάνει ο καθένας στη ζωή του, αλλά προφανώς ο ηθοποιός αυτό πουλάει, τις εκφράσεις του προσώπου του. Οπότε πιθανόν καμιά φορά στη θυσία της ομορφιάς να πρέπει να στερηθείς κάτι άλλο. Βέβαια δεν μπορώ, πρέπει να τη δούμε στην ταινία για να καταλάβουμε τώρα, δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Αλλά βγήκε το τρέλερ και γενικά την πιάσανε και δεν την αφήσανε σε χλωρό κλαρί. Τώρα στα υπόλοιπα, κάτι που διάβασα που με στεναχώρησε πάρα πολύ, που δεν το ήξερα, είναι για τον αέρα δηλητήριο και για τον αέρα δηλητήριο. Δηλαδή πόσοι Έλληνες περίπου πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρήπανση. Και λες τώρα ατμοσφαιρική ρήπανση, οκ, μένουμε στην Αθήνα, έχει πολύ καυσαέριο, αυτό το ένα το άλλο και γενικά. Η Ελλάδα έρχεται 8η στην Ευρώπη στη θνησιμότητα από αιωρούμενα σωματίδια που δεν χρειάζεται να πω το όνομά τους. Γενικά τα Βαλκάνια είναι η περιοχή που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ατμοσφαιρική ρήπανση, εργοστάσια, όλα αυτά που υπάρχουν. Από την Ευρώπη λοιπόν η Ελλάδα είναι 8η. Οπότε σκεφτείτε ότι υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρήπανση. Είναι φοβερή αυτή η έρευνα και τρομερό στατιστικό και μου έκανε και τρομερή εντύπωση. Τώρα, στα υπόλοιπα τα οποία συμβαίνουν, στα μουσικά, οι Metallica έρχονται το Σάββατο. James Hetfield επιμένει ένας και παίρνει τηλέφωνο στο Viber, ρε παιδιά, είναι φοβερό. Ο James Hetfield έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ένας μύθος της μουσικής, ο frontman των Metallica, ο οποίος έκανε και τις πρώτες δηλώσεις. Τώρα το Σάββατο παίζουν οι Metallica στο ΆΚΑ, οι οποίοι επέλεξαν την Ελλάδα να είναι. Είναι τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που κάνουν αυτό το tour, ένα world tour που έχει ουσιαστικά αφήσει εποχή, και διάλεξαν την Ελλάδα να είναι η αφετηρία, ουσιαστικά τώρα ξεκινάνε η αφετηρία για την ευρωπαϊκή τους περιοδία. Θα κάνουν άλλες 16 παραστάσεις στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι νούμερο ένα σταθμός. Η πρόβα του Ακύλα, μένουμε στα μουσικά, απογοήτευσε λίγο τους φανς, είχε πτώσει στα στοιχήματα, γιατί τώρα το άλλο Σάββατο έχουμε τον τελικό της Eurovision. Βέβαια κρύβει και ο Φωκάς Ευγγελινός έναν άσο στο τσεπάκι του, θα τον δούμε όμως αυτό στον τελικό, εμείς που δεν τα βλέπουμε από κοντά. Ενώ γράφεται και μια συνεργασία η οποία θα σας κάνει εντύπωση. περίπτωση. Brad Pitt με Κωνσταντίνο Αργύρο. Ναι, ο Brad Pitt θα κάνει μια σειρά από κρέμες, γιατί έχει και κάτι εινοποιία, κάτι τέτοια, και ήρθε σε συμφωνία με μια εταιρεία η οποία μέσω του εινοποιίου θα φτιάξει κάτι ειδικές κρέμες και αυτά. Και μάλλον ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα τις διαφημίσει εδώ στην Ελλάδα. Αδελφέ, μην μπαίνεις στο Viber. Πρώτον, δεν μπορώ να το σηκώσω, και δεύτερον, μου πετάγεται στον υπολογιστή. Είσαι χαζός. Λοιπόν, αυτά με το και με τη συνεργασία Brad Pitt και Κωνσταντίνου Αργυρού. Δεν έχουμε κάτι άλλο από το σε άλλα νέα. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Γιάννη, θα βάλουμε τώρα.
2: Τι κάνεις.
0: Τι κάνεις. Α, τι κάνεις. Ζόζεφιν Νίνο. Ωραίο. Μ' αρέσει. Ρίχτω.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.

Ρέστοσφαίρα Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Ποδοσφαίρα.
1: Breaking news. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Μόλις ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών με είδηση ότι αν χρησιμοποιήσουμε καταφύγια,
2: ναι,
1: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όσοι τα χρησιμοποιήσουν θα πληρώσουν έρφια.
3: Καταπληκτικό.
1: Πολύ καλό.
3: Γελάς και μόνος σου.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471.
2: Ναι!
6: 12-12.
3: Μπράβο!
5: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
9: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
12: Οχ!
11: Ουπς! Ουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Jumbo.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Έλα Σπύρο.
4: Τι είναι πάλι?
3: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
4: Δηλαδή?
3: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
4: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
3: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τέλος.
4: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
3: Με σώζεις.
4: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
6: Flex!
5: Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
11: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
16: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
17: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.
18: Το Σφαίρα password είναι 3, 6, 3, 6.

0: Το ζήσα κι αυτό. Το ζήσα κι αυτό. Δεν σηκώμαι πρόεδρος. Πώς τυχαίνει, ρε Γιάννη, όταν είμαστε δυο μας, να πρέπει να πάρουμε τη μισή Αθήνα για να κερδίσει ουσιαστικά να μπει στην κλήρωση για ένα MG έτσι, από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, ένα MG 3 υβριδικό, Hybrid Plus. Φοβερό, και την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη Πέμπτη πάλι ήμασταν οι δυο μας. Πήραμε 5 άτομα τηλέφωνο. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, δηλώνετε συμμετοχή και δεν το σηκώνετε. Φοβερό.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, password.
1: 3636.
0: Ναι!
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Πώς σε λένε?
1: Άντα με λένε.
0: Άντα, πού σε επιτυχάμε, Άντα?
1: Είμαι, τώρα πάω σε παραδοσιακούς χορούς σε λίγη ώρα.
0: Και ποιος είναι έτσι ένας παραδοσιακός χορός που σ' αρέσει πιο πολύ, ο αγαπημένος σου?
1: Υπηρώτικους μαθαίνουμε.
0: Βαρύ.
1: Βαρύ.
0: Βαρύ και αργό.
1: Καλά, τι αμαξάρα είναι αυτή. Ναι. Τι αμαξάρα είναι αυτή.
0: Αμαξάρα, αμαξάρα. Μην ευχαριστήσει εμάς, ευχαριστήσει εμάς σε συνεργασία με την MG Omega. Αλλά σας εύχομαι να χτυπήσει το τηλέφωνο σου και να είσαι τυχερή. Ωραία, είσαι πολύ τυχερή γιατί ξέρεις, πήραμε τον πρώτο, δεν το σήκωσε.
1: Ναι, το άκουσα.
0: Ναι.
1: Μπράβο, καλά
0: ναι.
1: Έκανε.
0: Εντάξει.
1: Ολυμπιακός, καλά έκανε.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλοι. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, γεια.
0: Μπράβο, χάρηκα πολύ για την Άντα. Καλούς παραδοσιακούς χορούς. Δραστηριότητες η γλυκούλα. Τώρα έρχεται Eurovision. Αυτή την προσφορά γνωριμίας θα θέλει να σου τη φέρουν έτσι όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί είναι η Novibet εδώ? Γιατί με την εγγραφή σου στην Novibet αποκτάς μοναδική προσφορά με πολλά δώρα που θα σε κάνει να τραγουδάς. Και δεν θα αργήσει να έρθει όλο αυτό. Περισσότερα στο www.novibet.gr και φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από ρεύμα έχουν και αέριο φυσικά, και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα μπορείς να μπεις στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή να καλέσεις το 18 11 33. Εκεί οι άνθρωποι είναι ευγενέστατοι, εξυπηρετικότητα και θα βρεις απάντηση σε κάθε τι που θα ρωτήσεις. Πάμε να ακούσουμε τώρα, ήρθαν 1000 τόσα μηνύματα για το password, οπότε να πω καλησπέρες ό,τι πρόλαβα να δω στο φίλο μου το Γιάννη το Σέικο, ο οποίος πάει στην Πάτρα γιατί η μικρή έχει κάτι αγώνες. Σε όλους τους φίλους που στέλνετε στο Viber καλησπέρα, στέλνουμε από εδώ, στέλνουμε από εκεί. Κάπου εκεί ήταν και ένας φίλος που ζήτησε ενώ της Φαγιανάκη. Οπότε δεν θυμάμαι το όνομά σου γιατί ήρθαν 1000 τόσα μηνύματα για τα μάξι, αλλά στο αφιερώνουμε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σας αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με του αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τι κλωτσιέ στην ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσουμε και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ. Ρίτα, Ρίτα. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης και δημιουργός Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο σίγγλ αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου συντονιστείτε στο Σφαίρα 102.2 και ακούστε πρώτοι αποκλειστικά το τραγούδι «Φωτιά στη νύχτα».
5: Φωτιά στη νύχτα.
0: Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102.2.
6: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού «Διός» από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό «Διός». Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
14: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
13: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
14: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
13: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
14: Εύκολο να βρεις είσαι.
13: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
14: Ναι.
13: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
15: Ένα εισιτήριο.
13: Ναι.
15: Για το Final Four.
13: Ναι.
15: Στην Αθήνα.
13: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
14: Δεν ξέρεις γιατί λες.
13: Κέρδισα.
14: Τι?
13: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
14: Πώς?
16: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
17: Αφήντε με πάει μαζί σου.
16: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
19: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν.

0: 8 Μαΐου. Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Σφαίρα 102.

0: Τρανσφέρα 102-2. Μπήκαμε δεύτερη ώρα, 9 μετά τις 6. Καλησπέρα σας, συντονίστηκαν τώρα εδώ μαζί μας. Μπαίνουμε δεύτερη ώρα που έχουμε και παιχνίδι σε πολύ λίγο με λαχταριστό κόμπο από την Pizza Fan, η οποία μας έστειλε και σε μένα και στο Γιάννη. Εδώ πέρα μας έχει στείλει μια πιτσούλα έτσι, η αλμυρί, δεν την έχουμε ανοίξει. Και ένα γλυκάκι από πάνω. Του λέω του Γιάννη, κράτα γερά, μην την ανοίξει. Θα την φάμε μετά, μόλις τελειώσει η εκπομπή. Θα έχει γίνει βέβαια σε 3 ώρες η πίτσα, δεν ξέρω, αλλά τρώγεται. Αυτή είναι μια χαρά, μια special. Και ένα, τι είναι το πάνω το γλυκό, Γιάννη. Σπέκουλος. Αυτά τα ωραία, μάλιστα. Λοιπόν, 5η 7 Μαΐου, με πολύ καλή θερμοκρασία εκεί έξω. Ο καιρός δεν θα έχει μεταβολές. Είμαστε στους 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Και αύριο εκεί πέρα θα κυμανθεί λίγο λιγότερο, μέχρι τους 20 με ένα 13 το βράδυ. Σάββατο θα έχει 24 βαθμούς, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Κυριακή 25 με 14 βαθμούς το βράδυ. Αλλά θα έχει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη θα φτάσει 28. Που σημαίνει ότι πλησιάζουμε το 30. Άρα φτιάχνει ο καιρός. Κυριακή Δευτέρα θα έχει λίγο συννεφιά, έτσι, αλλά δεν θα φύγει ζέστη. Οπότε θα έχει καλό καιρό. Βέβαια, μας έχει τρελάνει αυτή η σκόνη. Να πω την αλήθεια, με το που βγαίνω από το σπίτι, είμαι με το κράνος με τη μηχανή, το οποίο με τρομάζει πάρα πολύ. Όσοι οδηγούν μηχανή θα καταλάβουν, με τρομάζει πάρα πολύ όταν φτερνίζομαι, όταν είμαι στα μάξι λιγότερο. Αλλά όταν οδηγώ και φτερνίζομαι, τρομάζω πάρα πολύ. Τρομάζω γιατί αναγκάζομαι να κλείσω τα μάτια και να φτερνιστώ. Και ειδικά με τη μηχανή, έχω σταματήσει πολλές φορές δεξιά, γιατί σε πιάνει αυτό το καταρρυπά στέρνισμα που δεν φτερνίζεις σε μία, που κάνει άτσου, άτσου, άτσου. Και λες, Θεέ μου, τι γίνεται τώρα. Αν φτερνίζεις 5 φορές, πάει. Άστο, έχει στάσει λιβαδιά, να πούμε, με τη μηχανή. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Κάτι το οποίο έπεσε στο μάτι μου και θέλω λίγο να το αναλύσουμε και παρέα είναι αυτά τα στατιστικά όταν βγαίνουν με ιντριγκάρουν. Είναι τα επαγγέλματα της νέας εποχής και που χτυπάει ο παλμός στην Ελλάδα. Γιατί λένε ότι στην ελληνική αγορά εργασίας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός τώρα με το AI και όλα αυτά δεν αποτελεί ένα μακρινό στόχο και μιλάει για επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας με μισθούς άνω των 2.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή ότι θα φτιάξει τόσο πολύ η κατάσταση, γιατί θα βοηθήσει και αυτό, και σε αυτό το AI. Για τον παλμό της νέας εποχής, και ότι η αγορά ουσιαστικά μετατοπίζεται από στατικά επαγγέλματα σε πιο δυναμικά επαγγέλματα, από τα οποία αποτελούν και απαιτούν κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργασία και ικανότητα ουσιαστικά επίλυσης σύνθετων προβλημάτων. Εκεί λοιπόν έρχεται και ενσωματώνεται και η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας. Η ενσωμάτωση τώρα της AI σε όλους τους τομείς παραγωγής αυξάνει και τη ζήτηση για συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως ειδικούς, ας πούμε, στην τεχνική νοημοσύνη, γιατί θα υπάρχουν αυτά τα επαγγέλματα. Δηλαδή AI specialists που θα βγάζουν, θα κάνουν αναλύσεις δεδομένων, data analyst, μηχανισμούς τώρα λογισμικού και επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας. Γιατί όσο αυξάνεται αυτό, τόσο θα μεγαλώνουν και αυτές οι θέσεις. Δηλαδή τώρα μπορεί να χρειάζονται, παράδειγμα τώρα, σε ένα δωμάτιο 5 άτομα για την κυβερνοασφάλεια, σε 10 χρόνια μπορεί να χρειάζονται 50, όταν το AI θα έχει φτάσει στο Θεό. Κατάλαβες, όταν ο άλλος από, για παράδειγμα, ο γείτονας, ας πούμε, η γειτονική χώρα σε παρακολουθεί μέσω AI και δεν ξέρω τι θα έχει βγει σε 10 χρόνια. Λοιπόν, οπότε η τεχνητή νοημοσύνη δεν επηρεάζει μόνο την τεχνολογία, αλλά ενσωματώνεται και σε παραδοσιακούς τομείς τώρα της ελληνικής οικονομίας. Αυτό ήθελα να πω, ότι ουσιαστικά θα αλλάξουν τα πράγματα και εδώ στην Ελλάδα. Σε βάθος δεκαετίας θα μας πει, Νικόλα, ναι, σε βάθος δεκαετίας. Εδώ δεν είμαστε. Σε βάθος δεκαετίας το δούμε να αλλάζει. Το 2008 δεν είχαμε βιντεοκλήση. Παίρναμε στο Skype πριν 20 χρόνια σχεδόν, 18 χρόνια. Και τώρα η βιντεοκλήση είναι περισσότερο και από τις κλήσεις. Έλα, άνοιξε το τέτοιο εδώ. Λοιπόν, οι τομείς οι οποίοι λένε, σύμφωνα έτσι με τα δεδομένα, ότι θα αλλάξουν, είναι η υγεία, που δημιουργούνται ρόλοι έτσι που συνδυάζουν ιατρική γνώση και ανάλυση δεδομένων. Πρωτογενής τομέας, εκεί η τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά θα τροφοδοτηθεί με τεχνολογίες γεωργίας. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Θα πρέπει να μας μιλήσει κάποιος ειδικός. Αλλά μπαίνει πολύ στους γεωργικούς τομείς και στην ναυτιλία. Καλά, στην ναυτιλία, ψηφιοποίηση των λειτουργικών και όλα αυτά. Αλλά εκεί που θα ουσιαστικά οι κλάδοι οι οποίοι θα επηρεαστούν πάρα πολύ στην Ελλάδα είναι η ψηφιακή οικονομία, που θεωρείται πρώτος και βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Εκεί δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη των μεγάλων δεδομένων, υποδομών, παραγωγικός τομής και νέες προοπτικές. Εκεί θα εξελιχθεί πάρα πολύ η Ελλάδα, δηλαδή, και θα γίνουν επενδύσεις σε data centers και τεχνολογικά τέτοια hubs. Η πράσινη μετάβαση στην ενέργεια, δηλαδή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εκεί θα έχουμε δηλαδή αναβάθμιση κτηρίων, για παράδειγμα, που μπορούν να λένε, ας πούμε, θα έρθουμε εδώ στον κύριο πολίτη και θα κάνουμε αναβάθμιση το κτίριο σε πράσινη ενέργεια. Αυτό λοιπόν είναι μια νέα τεχνική, μια νέα δουλειά. Η ναυτιλία, νούμερο 3, η οποία ναυτιλία παραμένει κρίσιμη, ειδικά στην Ελλάδα, αλλά θα γίνει μετάβαση σε πράσινα καύσιμα, θα ψηφιοποιηθούν όλα, γαλάζια οικονομία και όλα αυτά, τουρισμός, γιατί εδώ πέρα κύριος πυλώνας είναι ο τουρισμός και ο τουρισμός στρέφεται προς τις βιώσιμες και έτσι προσωποποιημένες εμπειρίες, και θα αλλάξουν πάρα πολύ και ο τουρισμός, υγεία και βιοιατρική και φυσικά αγροδιατροφή, και εκεί πέρα θα αλλάξουν πάρα πολύ, με κλείνοντας τα logistic και όλα αυτά τα οποία θα υπάρχουν. Οπότε όλα αυτά λένε ότι ουσιαστικά θα δημιουργηθούν, θα υπάρξει αύξηση 107%, δηλαδή περισσότερες από 27.000 νέες θέσεις, θα ακολουθήσουν και κατασκευές στο σύν 88%, άρα μιλάμε τώρα για περίπου 66.000 νέες θέσεις εργασίας εντός δεκαετίας. Και ο κατώτατος μισθός εκεί πέρα, οι αποδοχές θα είναι 2.000 ευρώ, μέχρι να φτάνει μέχρι τα 3.000 ευρώ. Για αρχή εννοώ, ρε παιδί μου, κάποιος που θα ξεκινάει με 2.000 ευρώ, που εμείς τώρα το 2010 ξεκινάγαμε με 600 ευρώ, το οποίο είναι πριν 16 χρόνια, έτσι, καμία σχέση. Ωραία είναι αυτά να εξελισσόμεθα, ωραία είναι αυτά και ο άνθρωπος να έχει το πάνω χέρι, μην το AI ξεπεράσει τον άνθρωπο, γιατί εκεί πέρα είναι όπως αυτός ο πιτσιρικάς που λέγαμε προχθές με την Ελίνα, που τον έχει NASA, τον Έλληνα τον πιτσιρικά, που λέει ότι κάπου διάβαζα εκεί τη συνέντευξή του και έλεγε ο πιτσιρικάς ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει τον απόλυτο έλεγχο, μην οι μηχανές ξεπεράσουν τον άνθρωπο, γιατί τότε θα γίνει ένας παγκόσμιος πόλεμος που δεν θα είναι μεταξύ ανθρώπων και όλα αυτά που γίνονται με τον Σβατζενέγκερ που τα βλέπαμε στο Terminator θα βγουν αληθινά και θα λέμε τα είχαν πει οι Simpsons. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και σε λίγο επιστρέφουμε με εμπορικό περιβάλλον και φυσικά το παιχνίδι μας.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Τρανσφέρα 102-2, είμαστε στα 26 μετά τις 6 και σε περίπου 10 λεπτά θα ανοίξουμε και τις γραμμές μας για να παίξουμε εδώ για το κόμπο από Pizza Fan. Μέχρι τότε, να ξέρετε, στην παρέα μας είναι ο Δουλευθάρας, με τον οποίο θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Φυσικά κατεβάζεις και το app και τα έχεις όλα στα χέρια σου. Και στην παρέα μας είναι και ο Μασούτης. 50 χρόνια γιορτής, σημαίνει 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται σε όλα τα καταστήματα και online στο masoutis.gr, εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή. Κάθε Σάββατο και μία τιμή που σπάει τα κοντέρ.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Και μου γράφει εδώ πέρα η Μαρία ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσε στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα και εγώ του είπα ρευλήμα.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Προκόπη! Πού ήσουν? Στεφανή, να σου εξηγήσω.
7: Μολόγα, Προκόπη.
6: Ήμουν στο Γερμανό.
7: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
6: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
8: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Ναι, έλα, Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
16: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
15: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
16: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
15: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
16: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
15: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
16: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
17: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
18: Οχ!
17: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
21: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
22: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
21: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
23: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
24: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Θόδωρης Φέρης εδώ στο Σφαίρα 102.2, 6936 10 102, τα μηνύματα σας στο Viber του Σφαίρα. Καλησπέρα στην Σοφία, καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, στο Χριστάρα, στην Κωνσταντίνα και στον Κωνσταντίνο, στο Θοδωρή που λέει θέλουμε και λίγο η Ιουλία Καλυμάνη. Καλησπέρα από Βόνιτσα, να το βάλουμε, τη βάλουμε και την Ιουλία μετά στην, φίλη, στο φίλο των Θοδωρή. Και εδώ πέρα έχουμε 3 Cents Paloma Season. Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 Cents Pink Grapefruit Soda. 9 Μαΐου έχει Yucatan και Sensory Back to Zapion. 10 Μαΐου έχει Bronco και Andrew DePap. Και 14 Μαΐου έχει Blue Brick, στο Blue Brick τον Κορίλα. Οπότε θα γίνει χαμός, ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερός χρώμα και απολαυστική γεύση. Λοιπόν, και πάμε στο παιχνίδι μας. Έχουμε super combo από mega combo από pizza fan, burger, pizza, μακαρονάδα, τα πάντα όλα. Καλησπέρα, ποιος είναι στη γραμμή? Ναι. Ναι. Ναι. Καλά, εντάξει. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Δεν είχα μιλήσει, αδελφέ. Νυχτώσαμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Ελευθερία.
0: Ελευθερία, πού είσαι, στο δρόμο?
1: Ναι.
0: Έχει κίνηση?
1: Τώρα όχι.
0: Πού είσαι?
1: Αυτή τη στιγμή στο δρόμο Καϊτίο.
0: Α, εκεί μένεις?
1: Κοντά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ. Πάμε άλλη μία.
0: Άλλη μία.
1: Δεν το έχω.
0: Έλα. Σκότωσε με για να μην. Γεια σου, Ελευθερία.
1: Γεια
0: σας. 2-11-779-31. Κόμπο από την Pizza Fan. Εδώ στο Σφαίρα 102.2. Γεια σας. Από τι γίνεται, ρε παιδιά? Όλοι με ανοιχτά παράθυρα είστε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Η Βάσο είμαι.
0: Η Βάσο. Έλα, Βάσο, πού είσαι?
2: Είμαι Πετράλωνα.
0: Πετράλωνα. Πολύ ωραία. Εκεί μένεις?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία τα Πετράλωνα. Πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία.
2: Πάμε άλλη μία.
0: Και δεν πάμε, σαν πως εγώ το κατάλαβα. Πρώτη σκηνή του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
2: Δύσκολο.
0: Ναι, δεν ξέρω, και εγώ Ελευθερία μου δεν... Άσε μακριά. Γεια σου, φίλη.
2: Γεια σας.
0: Μωρέ Γιάννη, είσαι με τα γαλά σου. Έτσι ξεκινάει αυτό. Έλα ρε. Όμως 0 στα 2 έχω σήμερα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
3: Μαρία.
0: Μαρία, από πού?
3: Τώρα είμαι στο Κηφισό.
0: Κηφισό, ήρεμα τώρα, ε.
3: Δεν το λες.
0: Μα, σε ποιο σημείο?
3: Τώρα είμαι ψηλά, κοντά σας.
0: Α, εκεί στον Αργυρού.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, βγαίνω στο παράθυρο, Μαρία, περίμενε.
3: Βγαίνω στο παράθυρο να δεις.
0: Με βλέπεις? Ναι, πάμε να παίξουμε, Μαρία. 3, 2, 1 και.
3: Άντε άλλη μία κι εγώ και θα το βρω.
0: Ναι.
3: Τίποτα.
0: Σφακιανάκης.
3: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μαρία.
3: Γεια, γεια.
0: Πώς την πάτησαμε σήμερα, 0 στα 3. Όποτε θα γίνει, ντέρμπι σήμερα, ντέρμπι. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
4: Εύα.
0: Εύα μου, πού είσαι, πού βρίσκεσαι?
4: Κόριδαλο είμαι τώρα.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. 3, 2, 1 και... Το βρήκα.
4: Το βρήκες, ε?
0: Ναι, το βρήκα. Ένα στα 4.
4: Άλλη μία.
0: Ναι, ναι, πάμε. Το βρήκες?
4: Όχι.
0: Ματώνουν οι σκέψεις. Ματώνουν οι σκέψεις, αν
4: άλλο λατρέψεις.
0: Γεια σου, φίλε, γεια, γεια. Αυτό νομίζω ήταν από τα όλα το πιο εύκολο. Το πιο εύκολο. Γιατί έχει εδώ το πιάνο. 2-11-700-79-31. Βάλτε μετάλλικα, λέει για το μαλλιατσέριο. Τι να βάλουμε, ρε Διονύση, τώρα. Άστε να χωριέμαι που δεν θα πάω στην αυλία. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ραπ, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ, πώς σε λένε?
5: Γιάννης από Γέρακα.
0: Από Γέρακα. Γιαννάρα, πάμε να παίξουμε.
5: Για πάμε να δούμε.
0: Καλή επιτυχία.
5: Ας καλά.
0: Το βρήκα.
5: Βαλάντης ακροβατό.
0: Ναι!
5: Πάμε δυνατά, πάμε
0: δυνατά. Άρα Γιαννάρα, πιτσομπαλιάρι.
5: Το πούμε.
0: Λοιπόν, θα φύγουμε με βύση. Ποιο είχα ζητήσει? Δεν θέλω να ξέρεις, βάλε να βρεις, δεν θέλω να ξέρεις, να πάρω τα στοιχεία του Γιάνναρου.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
6: Στον δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
14: Έμεινε ένας.
15: Ναι, εγώ είμαι!
14: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
16: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Craft. Craft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
18: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
18: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
19: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
2: Happy Mastercard Day!
20: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
21: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
20: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα

0: Ζήτησες ματινό σφαίρα 102-2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ο Δωρής Φέρης εδώ στο Σφαίρα 102.2 και πριν πάμε σε breakάκι θέλω να σου πω ότι αν πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου πριν την πτήση σου πάρε εκπτωτικό κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια και απόλαυσε 10% έκπτωση στις αγορές από επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται εκεί. Απιβίτα, Attica Selections, Ergon Originals. Απλά πάρε το εκπτωτικό κουπόνι από το check-in της Ιμπέρια, εξαργύρωσέ το με τις αγορές σου τη μέρα της πτήσης και μπες στο μεγάλο διαγωνισμό, γιατί εκτός από τα δώρα έχει και διαγωνισμό, δώρα επιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόμπωσης αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία. Και τώρα για εμάς που δεν πετάμε στα ουρά και δεν ταξιδεύουμε τόσο πολύ, μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους στο The Ellinikon Discovery Zone, στον κήπο του Golden Hall. Είναι καταπληκτικά, φοράτε και VR, θα πετάξετε έτσι με drone, θα κάνετε βόλτα στο

παραλιακό μέτωπο, σε όλη την κατάσταση που έχουν φτιάξει εκεί πέρα και είναι φανταστικά στο The Ellinikon. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του The Ellinikon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall. Παράσκευη πρωί. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο ωραίο ζεμπέκικο του Αργυρού. Έτσι πιστεύω. Από αυτά που έχει πει, αυτό είναι το πιο ωραίο. Για δυνάμωση ρε Γιάννη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να μου πεις τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό αν μου το πεις 500 ευρώ θα σου δώσω.
2: Βουγιουκλάκη.
1: Τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να το πάρει το ποτάμι.
3: Όχι, άσε το, 500 ευρώ θα πάρει.
2: Πέντα και τα θέλω και τώρα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Πω, πω. Χιμουκλάκι.
1: Όχι, όχι, όχι, σε πολύ μακριά.
2: Τι.
1: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι. Και καρότ και τσέρι.
4: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
6: Ρίτα, Ρίτα.
5: Ο αγαπημένος καλλιτέχνης και δημιουργός Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο σίγγλ αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου συντονιστείτε στο Σφαίρα 102.2 και ακούστε πρώτη αποκλειστικά το τραγούδι «Φωτιά στη νύχτα».
6: Φωτιά στη νύχτα.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Νίκος from Greece είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner.

0: του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
3: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
2: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Είσαι εδώ.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Be in Athens for the Spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
14: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
15: Προκόπη! Πού ήσουν?
16: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
15: Μολόγα, Προκόπη.
16: Ήμουν στο Γερμανό.
15: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
16: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
17: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, δύο στις τρεις συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
18: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
19: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
18: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
20: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφι.
18: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
21: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
18: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
22: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
18: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
23: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
18: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
24: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus.

0: Απόλαυσε όσα αγαπάς από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανή ακτή και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Με εξόδεψε, λέει η Ιουλία Καλυμάνη, ολοκένουργιο εδώ στο Σφαίρα 102-2 στα 38 μετά τις 7. Σε πολύ λίγο έρχεται η κυράνια Κωστάκη να σας κρατήσει παρέα μέχρι να φτάσουμε εκεί. Η Novibet στην παρέα μας. Μην ξεχνάτε, 3-on-3 Road to Glory από την Novibet. Είναι 16-17 Μαΐου στο Φωκιανό Sports Park απέναντι από το Καλυμάρμαρο, εκεί που είναι τα μπασκετάκια, το έχετε δει σίγουρα. Εκεί θα γίνει χαμός, διότι είναι μια μοναδική εμπειρία streetball για τους φαν του μπάσκετ, μπροστά από το iconic τρόπαιο του NBA και τον παγκοσμίω γνωστό bowler των MK, τον έχετε δει στο TikTok, κάνει χαμό. Θα έχει και άλλες εκπλήξεις. Θα έχει πολλές εκπλήξεις. Οπότε θα είναι δύο φανταστικές μέρες εκεί. Έχει ετοιμάσει τρομερά πράγματα η Novibet και σας τα λέω επειδή τα ξέρω από μέσα. Θα έχει και legend του NBA. Αυτό έχω να πω. Επειδή έρχεται το τρόπαιο του NBA, θα έχει legend του NBA, ο οποίος. Με πιέζετε πάρα πολύ. Ο οποίος είναι legend επιπέδου τώρα. Τις εποχές που έπαιζε ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Σακίλ Ονίλ και τέτοια. Δεν παίζει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι legend. Ήταν δίδυμο με κάποιον άλλον σε ομάδα του NBA τότε και ήταν rivals με τους Chicago Bulls. Και είναι legend του NBA. Αυτά. Λοιπόν, τώρα φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας και έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα, μην μπερδεύεσαι. Καθαρές χρεώσεις που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου για να βγεις πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα. Τώρα ήρθε η ώρα να φύγουμε. Με τι θα φύγουμε, δεν ξέρω, Γιάννη. Τι ήξερε εσύ, τι για κέφι. Θέλω ένα ανεβαστικό. Ένα κιάμο, ναι. Κάτσε και μέτρα. Ένα έτσι. Άμε. Για βάλε. Με κιάμο θα φύγουμε, πάνω κιάμο. Καλή Πέμπτη, να περάσετε υπέροχα. Τα λέμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Μπαμπά, εσύ ερωτεύτηκες ποτέ καμιά δασκάλα στο σχολείο?
2: Αχ, τι μου θύμισες τώρα, γεια μου, τι μου θύμισες, μέσα, μην τα θυμίζεις αυτά.
1: Γιατί, μπαμπά, τι έγινε?
2: Το μαθημά σου και σου αλλάξαμε σχολείο.
3: Μα είναι υπέροχο!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
0: Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
14: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
16: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
5: Οχ!
4: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2 σήμερα. 5η, 7 Μαΐου. Χρόνια πολλά, να το πω και σήμερα, στα ταυράκια που τα αγαπάω τόσο. Έχω και Αφροδίτη στον Ταύρο και Σελήνη στον Ταύρο. Καταλαβαίνεις ότι έχω πολύ Ταύρο. Αυτό δηλαδή με σώζει, γιατί αλλιώς με σώζει στο να είμαι λίγο σταθερή σε κάποια πράγματα. Περισσότερο από όσο φαντάζονται κάποιοι. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι άμα είσαι άνθρωπος που έχεις λίγο έτσι παραπάνω φαντασία, που την έχω εγώ, κατάλαβες, και πλάθεις σενάρια και ονειρεύεσαι πράγματα, άμα δεν έχεις κάποια στοιχεία στο χαρακτήρα σου λίγο να γιώνεσαι, ή αν δεν τα έχεις εσύ, να τα έχουν κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά σου. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε προκοπή, αλλιώς δεν μας βλέπουμε να πηγαίνουμε μπροστά. Λοιπόν, ο καπετάνιος είναι εδώ. Ο καπετάνιος είναι στις επάλξεις πανέτοιμος πάντα. Πανέτοιμος εννοώ γιατί ο τύπος ξέρει πάρα πολύ καλά να ελύσετε. Και δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα σε αυτή τη ζωή από το να είσαι, πώς να το πω τώρα, να είσαι διπλωμάτης. Διπλωματία είναι αυτό? Δεν είναι ακριβώς διπλωματία. Είναι η ικανότητα να μην κολλάει το μυαλό σου, να μην κυριεύεσαι από τον εγωισμό. Ο εγωισμός είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα. Η διπλωματία δεν είναι απλά να είσαι ευγενικός. Είναι να λες αυτό που θέλεις με τρόπο που ουσιαστικά θα φέρει ένα αποτέλεσμα. Δεν θα προκαλέσει σύγκρουση. Ξέρεις πόσες φορές εγώ προκειμένου όχι, όχι θα τα πω, όχι, όχι, όχι θα τα πω, τα διέλυα όλα. Να λες την αλήθεια χωρίς να πληγώνεις. Να ακούς πριν απαντήσεις. Να κρατάς τον έλεγχο των συναισθημάτων σου και να ψάχνεις τη λύση. Μην ψάχνεις τη νίκη. Εντάξει. Πολλές φορές, επειδή μας πνίγει το δίκιο, μας πιάνει αυτή η τρέλα και λέμε, ας πούμε, σαν δικαιολογία, ρε εσύ, εγώ είμαι πάρα πολύ δίκαιος άνθρωπος και γι' αυτό τα κάνω όλα αυτά, στα πλαίσια της δικαιοσύνης που θέλω να ουσιαστικά να έχουν οι σχέσεις μας. Είναι λάθος αυτό. Εντάξει. Και αντί για το εσύ φταίς, μπορείς να πεις έλα εδώ να δούμε τώρα πώς μπορούμε αυτό να το φτιάξουμε, και αντί για το εσύ έχεις άδικο, μπορείς να πεις στον άλλον, ξέρεις κάτι, εγώ έχω μια άλλη γνώμη ή τέλος πάντων το βλέπω λίγο διαφορετικά. Αν βάλεις στο μυαλό σου αυτό που σου είπα, να ψάχνεις λύση όχι νίκη και να λες την αλήθεια χωρίς να πληγώσεις και να ακούς πριν απαντήσεις, νομίζω ότι θα φτιάξουμε μια μαγική ομάδα. Θα είμαστε η καλύτερη παρέα. Σφαίρα 102,2, Ράνιο Κωστάκη μέχρι και τις 11. Εδώ δίπλα σου. Και μετά τον καπετάνιο έρχεται και ένας Θοδωρής. Με αυτό το «Εμένα μόνο» λέγεται ο τίτλος. Βασικά λέγεται το τραγούδι ο τίτλος. Αλλά εσύ θα το ξέρεις σαν «Βάλε στην πόρτα το κλειδί». Θέλω για σένα ως το πρωί. Εγώ, τι να θέλω τώρα μέχρι το πρωί, μωρέ. Άσε με τώρα, πάμε με τον καπετάνιο και μετά να με πιάσουν τα τέτοια μου, κατάλαβες.

Εδώ ξεκάθαρα το τραγούδι σου λέει ότι υπάρχει ανάγκη για αποκλειστική αγάπη. Υπάρχει και ένας πόνος εδώ που ίσως να καραδοκεί μια αμφιβολία. Και το βαθύτερο συνέστημα του να θέλεις να είσαι τα πάντα για τον άλλον. Ε, εμένα μόνο. Τι να πω τώρα για αυτό το τραγούδι και για αυτή την ερμηνεία του Θοδωρή στην παρέα που κάναμε μαζί εκεί στο Άρια Σύνεστ, σε αυτό το μαγικό μέρος στο Συνευρό. By the way, 17 Μαΐου θα είμαι εκεί από νωρίς την Κυριακή το πρωί για να κάνουμε ένα έτσι. Έχει ανθίσει όλος ο τόπος εκεί με στα λουλούδια, με στο πράσινο, εκεί στο Συνευρό. Αν έχετε όρεξη να κάνετε καμιά βολτούλα μέχρι εκεί που γυρίσαμε την εκπομπή με τον Θοδωρή Φέρη, με μεγάλη ανυπομονησία. Και όταν λέω νωρίς, εννοώ τύπου 12-1 η ώρα. Θα ξεκινήσω να παίζω μουσική, κατάλαβες. Ναι, θα το φτιάξουμε όλο. Κυριακάτικο μπραντς θα κάνουμε στο Άρια Σύνεστ. Λοιπόν, αυτά. 17 Κυριακή είναι δηλαδή ουσιαστικά, όχι αυτή η Κυριακή, μας έρχεται η επόμενη Κυριακή. Εντάξει, δεν είναι μακριά από την Αθήνα, κάνεις μια εκδρομούλα ωραιότατη και εγώ θα σε περιμένω εκεί. Ξέρεις τι άλλο σε περιμένει, θες να σου πω? Σε περιμένει μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από το 5 Fashion, το αγαπημένο μου online shop, το οποίο μας χαρίζει αυτή τη δωρεπιταγή κάθε μέρα για να πάρεις εσύ ό,τι λαχταράει η ψυχούλα σου. Και σου είπα, μπες μέσα στο Instagram 5 Fashion, τώρα πληκτρολόγησε το σε παρακαλώ, για να δεις λίγο όλα αυτά. Εκεί πάνω θα μπεις και στο σύνδεσμο για να ανοίξεις και να δεις αναλυτικά όλα τα ρούχα. Μιλάμε τώρα για τις νέες παραλαβές. Θέλω να σε πάω ευθύς αμέσως. Θες φορέματα, θες σετ, θες πάνω μέρος, θες κάτω μέρος, τι θες, παιδάκι μου? Εγώ, παιδιά, έχω φάει σκάλωμα τώρα με κάτι, με αυτά τα σετ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.

0: ενώ που έχει και από πάνω, έχει και από κάτω, κάτι, ένα σετ με μια βερμούδα κόκκινο που είναι πουά, έχει μια ρόζ δαντελίτσα, από πάνω είναι σαν πουκάμισο, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Αυτά τα πολύ παιχνιδιάρικα, ρε παιδάκι μου, μ' αρέσουν εμένα, και ιδίως όταν είναι ίδιο χρώμα, εκεί τρελαίνομαι ακόμη περισσότερο. Και φυσικά υπερπαραγωγές φορέματα, άμα θες, και πολύ πολύ απλά. Εκείνο το οποίο ουσιαστικά περιμένω πώς και πώς από τη συγκεκριμένη εταιρεία είναι τα υπέροχο κιμονό και όλες αυτές οι πουκαμίσες οι καλοκαιρινές. Τώρα, ό,τι και να σου λέω, όταν θα μπεις και θα ακολουθήσεις το συγκεκριμένο online shop, το Five Fashion, θα ενημερώνεις, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να μην εξαντληθούν, γιατί εξαντλούνται και γρήγορα. Τώρα, αυτό το οποίο θα κάνεις όμως είναι να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber 693-610-1022. Θα γράψεις Five Fashion, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο Viber 693-610-1022. Αυτά τα ωραία. Καλέ, δεν αρχίσαμε καν. Έχουμε ολόκληρο, δηλαδή, τι να σου πω τώρα, σχεδόν 3 ώρα το βλέπω εγώ. Και επειδή μιλούσα πριν για απόλυτη ανάγκη για αποκλειστικότητα, εντάξει, μάλλον ανάγκη για αποκλειστική αγάπη, και αυτό το βαθύ συνέστημα του να θέλεις να είσαι τα πάντα για τον άλλον, μη με ρωτάς, Δήμος Αναστασιάδης, και αυτός από την παρέα μας, άκου τι λέει ο ποιητής, άκου τι είπε ο προηγούμενος και τι λέει και αυτός. Σε θέλω και τρελαίνομαι.
1: Μη με ρωτάς

0: Σφαίρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.